0: της. Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 2070. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Το ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ. Γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του. Να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας κάνει να ονειρευόμαστε.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοέβια 104,1.

0: ώρα είναι 4. Πίκολο Μάρκετ. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 2070. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη.

0: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: ώρα είναι 5. Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη.

για καλά τον εαυτό μου, ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε

0: Radio Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Ανεβαίνει.
1: Παίζει Radio Εύβοια 104,1.
0: Παίζει.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: ώρα είναι 6.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 2070. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
5: Στο ανανεωμένο Μέγκα Καραμπασβάντη στη Χαλκίδα. Τα περισσότερα εκθέματα σε πλακάκια γρανίτες. Σε όλα τα μεγέθη. Είδη υγιεινής. Συστήματα υδρομασάζ. Καμπίνες, αξεσουάρ μπάνιου. Τώρα γιορτάζουμε την τέταρτη δεκαετία μας και σας έχουμε τιμές χονδρικής πώλησης και στη Λιανική. Είμαστε χάρη σε εσάς στην κορυφή και προκαλούμε και αναζητούμε ανταγωνιστές να μας συγκρίνετε σε σχέση της ποιότητας και τιμής. Μέγκα Καραμπασβάντη. Κύρος, αξιοπιστία, διότι δεν είμαστε πολιτές, αλλά ειδικοί με γνώση και εμπειρία στο είδος μας. Μέγκα Καραμπασβάντης, Σαλαμίνος 2 Χαλκίδα, στη Λιανία Άμμο στα Φανάρια και στο www.megakarabasvandis.gr.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισέ τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική.
1: Ραδιοέδεια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
3: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
4: Ακούτε Ράδιο Εύβοια 104,1.
5: 104,1.
4: Ακούτε όλα τα ελληνικά.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Η ώρα είναι 7. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
3: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221552070. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 2221117269. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 2221-1195-36, κινητό 69-802-62-700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
2: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
4: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
6: Ράδιο Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797. Ράδιο Εύβοια
1: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: ώρα είναι 8. Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
1: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
2: Στο ανανεωμένο

0: www.karabasvantis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισε τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Ακούτε Radio Evia 104,1.
2: 104,1.
1: Ακούτε όλα τα ελληνικά.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοέβια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
1: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
2: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
1: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
2: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
2: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
2: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
3: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
4: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: ώρα είναι 9. Πίκολο Μάρκετ. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
5: Ραδιοέφια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
1: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
0: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
2: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
0: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
3: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
4: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42. Ραδιοέδεια
5: 104,1.

0: Ζηλέφια 104,1. 104,1.
1: Δυστυχώς έχω ζήσει όλα αυτά που φοβάσαι. Μη μου λες πως λυπάσαι, πως με νιώθεις

πάλι βρίσκεσαι μπροστά μου. Με ένα σου βλέμμα πάω να τρελάθω. Χτύπησε ο ερωτάς καρδιά μου.

0: Η ώρα είναι 10. Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
5: Στο ανανεωμένο

βιτρίνες αξεσουάρ μπάνιου. Τώρα γιορτάζουμε την τέταρτη δεκαετία μας και σας έχουμε τιμές χονδρικής πώλησης και στη Λιανική. Είμαστε χάρη σε εσάς στην κορυφή και προκαλούμε και αναζητούμε ανταγωνιστές να μας συγκρίνετε σε σχέση της ποιότητας.

0: www.megacaravasvantis.gr.
1: Η προστασία των δασών είναι υπόθεση όλων μας. Εσύ θα μείνεις θεατής.
2: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Ο εθελοντισμός δεν είναι χόμπι, είναι θεσμός.
1: Έλα μαζί μας και γίνε πιστοποιημένος δασοπυροσβέστης και διασώστης από την Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
2: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Για πληροφορίες 22 29 0 63 779, κινητό 69 80 55 08 02 και 69 87 65 64 76.
1: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, αλληλοσεβασμός.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισε τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Ράδιο Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοέβια 104,1.

0: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
3: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
4: Ραδιοέφια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Παίζει Ράδιο Εύβοια 104,1.
7: Παίζει ελληνικά.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
1: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
0: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
2: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
0: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
3: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Φούτς, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα, Αβάντων 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
4: Ράδιο Εύβοια 104,1.
5: 104,1. Μόνο επιτυχίες.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.
2: Μες στα χαράματα.

0: megacaravasvantis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισε τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Ράδιο Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
3: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
4: Ακούτε Ράδιο Εύβοια 104,1.
5: 104,1.
4: Ακούτε όλα τα ελληνικά.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Ανεβαίνει.
1: Τα μάτια σου δεν θέλω να βλέπω θλιμμένα. Εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ.

0: ώρα είναι μία.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα, Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Ραδιοέφια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: στη ζωή. Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ξεμπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
1: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
0: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
2: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
0: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούργια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
3: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
4: www.radioevia.gr. Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
5: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1. Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι 2.
2: Στο ανανεωμένο

0: www.micakarabasvantis.gr.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 2221 1172 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 2221 1195 36, κινητό 69802 62700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
5: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισε τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική.
1: Ραδιοέδεια 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
2: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
1: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
2: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
2: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
2: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
3: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
4: Ραδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπος στην καρδιά μου είναι

Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου,

0: ώρα είναι 3.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 2070. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
4: Η προστασία των δασών είναι υπόθεση όλων μας. Εσύ θα μείνεις θεατής.
5: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Ο εθελοντισμός δεν είναι χόμπι, είναι θεσμός.
4: Έλα μαζί μας και γίνε πιστοποιημένος δασοπυροσβέστης και διασώστης από την Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
5: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Για πληροφορίες 22 29 0 63 779, κινητό 69 80 55 08 02 και 69 87 65 64 76.
4: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, αλληλοσεβασμός.
6: Ράδιο Εύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Πάτρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
2: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
1: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
3: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
1: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
4: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42. Ραδιοέβια
5: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ώρα είναι 4.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-filevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Στο ανανεωμένο

0: megacaravasvantis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισε τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Ράδιο Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει, ανεβαίνει.
2: Να σου πω, ενοχλώ. Πες μα θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ.

0: Radio Evia 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Radio Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

φρόντισα, με τα φτερά σου πέταξα, τα χρώματα σου φόρεσα, δεν μ' άκουσες, δεν μ' ένιωσες ποτέ. Τα λόγια μου τα έκρυψα, με τα δικά σου μίλησα, τις σκέψεις μου τις έπνιξα,

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
2: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
1: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
3: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
1: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούργια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
4: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
5: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
4: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
5: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
5: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
4: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
5: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
6: www.radioevia.gr.
7: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
6: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: ώρα είναι 5.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70, Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69, και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
5: Στο ανανεωμένο

0: megacaravasvantis.gr.
1: Η προστασία των δασών είναι υπόθεση όλων μας. Εσύ θα μείνεις θεατής.
2: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Ο εθελοντισμός δεν είναι χόμπι, είναι θεσμός.
1: Έλα μαζί μας και γίνε πιστοποιημένος δασοπυροσβέστης και διασώστης από την Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
2: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Για πληροφορίες 22 29 0 63 779, κινητό 69 80 55 08 02 και 69 87 65 64 76.
1: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, αλληλοσεβασμός.
3: Ράδιο Εύβοια 104,1.
4: 104,1.
5: Υπάρχεις γι' αυτό και ζω.

0: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
1: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
2: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
3: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
2: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
4: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
2: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούργια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
5: Ακούτε Ράδιο Εύβοια 104,1.
6: 104,1.
5: Ακούτε όλα τα ελληνικά.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: ώρα είναι 6.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Στο ανανεωμένο Μέγκα Καραμπασβάντι στη Χαλκίδα. Τα περισσότερα εκθέματα σε πλακάκια γρανίτες. Σε όλα τα μεγέθη. Είδη υγιεινής. Συστήματα υδρομασάζ. Καμπίνες αξεσουάρ μπάνιου. Τώρα γιορτάζουμε την τέταρτη δεκαετία μας και σας έχουμε τιμές γονδρικής πώλησης και στη Λιανική. Είμαστε

0: megacaravasvantis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισε τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Ράδιο Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
1: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
2: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
1: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
3: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
1: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούργια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χάθεις. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
4: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
5: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
4: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
5: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
5: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
4: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
5: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
6: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
7: Ράδιο Εύβοια 104,1.
8: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
7: 104,1.

0: ώρα είναι 7. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Στο ανανεωμένο

0: σε σχέση της ποιότητας και τιμής. Μέγα Καραβασβάνης. Κύρος. Αξιοπιστία. Διότι δεν είμαστε πολιτές, αλλά ειδικοί με γνώση και εμπειρία στο είδος μας. Μέγα Καραβασβάνης. Σαλαμίνος 2 Χαλκίδα. Στη Λιανή Άμμο στα Φανάρια. Και στο www.megacaravasvantis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Πίκολο Μάρκετ, με 3 καταστήματα, Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70, Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69, και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
5: Η προστασία των δασών είναι υπόθεση όλων μας. Εσύ θα μείνεις θεατής.
6: Εθελοντικό σώμα δασοπροστασίας διάσωσης Εύβοιας. Ο εθελοντισμός δεν είναι χόμπι, είναι θεσμός.
5: Έλα μαζί μας και γίνε πιστοποιημένος δασοπυροσβέστης και διασώστης από την Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
6: Εθελοντικό σώμα δασοπροστασίας διάσωσης Εύβοιας. Για πληροφορίες 22 29 0 63 779, κινητό 69 80 55 08 02 και 69 87 65 64 76.
5: Εθελοντικό σώμα δασοπροστασίας διάσωσης Εύβοιας. Αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, αλληλοσεβασμός.
7: Ράδιο Εύβοια 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Φουτζ, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
2: Ράδιο Εύβοια 104,1.
3: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
2: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

Καλησπέρα σας αγαπητές φίλες και φίλοι. Είμαι ο Νίκος Κουγιουμτζιάν και σας καλησπερίζω απόψε στις μουσικές μας περιπέτειες από το στούντιο του Νέα Σμύρνη Radio TV. Σήμερα Παρασκευή βραδάκι 10 Ιουλίου του 2026. Στην εκπομπή όπου χαμηλώνουμε λιγάκι τα φώτα, αφήνουμε έξω τις έννοιες και αποχαιρετούμε με την εβδομάδα με τα καλά και όσα μας έχει στεναχωρήσει και πάμε μαζί να ταξιδέψουμε για το επόμενο δίωρο, 8 με 10 το βραδάκι.

0: Απόψε ως τελευταία εκπομπή της φετινής ραδιοφωνικής σεζόν 7η για εμένα στο ραδιόφωνο, σας έχουμε πραγματικά ετοιμάσει μια ξεχωριστή εκπομπή. Καλεσμένη στο στούντιό μας είναι η μουσικός και ερμηνεύτρια Μάγδα Βαρούχα. Στη συντροφιά μας επιπλέον ο μουσικός James Δημήτρης Μπασδάνης. Το ανεισαγωγικό θέμα λέγεται Κρεπούσκο, είναι από τον James Δημήτρη Μπασδάνη. Το έχουμε επιλέξει ως εισαγωγικό θέμα στην εκπομπή μας για να σας καλησπερίσουμε και να σας καλωσορίσουμε όλους και όλες αγαπημένες φίλες και φίλοι. Μία ακόμα ραδιοφωνική σεζόν λοιπόν ολοκληρώνεται και σας έχουμε ετοιμάσει πραγματικά μια εξαιρετική εκπομπή. Θα γίνει πραγματικά ένας χαμός απόψε εδώ στο στούντιο του Νέας Μίνι Radio TV με τη Μάγδα Βαρούχα και τον Δημήτρη Μπασδάνη, όπου θα κουβεντιάσουμε, θα απολαύσουμε πολλά κομμάτια, θα ταξιδέψουμε μέσα από όμορφες μουσικές και ξεχωριστούς στίχους και θα κουβεντιάσουμε πολύ πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για τα μουσικά δρόμετα της Μάγδας μας. Μείνετε συντονισμένοι και αφήστε τα υπόλοιπα όλα σε εμάς. Καλησπερίζουμε όλους τους φίλους και τις φίλες που είστε εδώ κοντά μας και επιπλέον στις 4 αναμεταδόσεις μας. 3 στο εξωτερικό μέσα από τον manaelada.net, στην Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα από τα ραδιοφωνάκι.com, στην Ουάσιγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα από τα κανάλι 1 Extra, στην Αυστραλία όπου μας ακούν όλοι οι φίλοι Έλληνες Ομογένειας και την γλυκιά μας καλησπέρα στην 4η αναμετάδοση 104,1 στα FM από το Ράδιο Εύβοια. Καθίστε λοιπόν αναπαυτικά και οι μουσικές περιπέτειες είναι και απόψε εδώ κοντά σας αγαπητές φίλες και φίλοι για να σας κρατήσουν συντροφιά και πραγματικά να περάσουμε ένα εξαιρετικό δίωρο. Λοιπόν, ξεκινάμε αμέσως. Η Μάγδα Βαρούχα είναι τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής με ιδιαίτερη καλλιτεχνική ταυτότητα που συνδυάζει το έντεχνο τραγούδι με σύγχρονες, ατμοσφαιρικές και alternative επιρροές. Με χαρακτηριστική φωνή, έντονη σκηνική παρουσία και προσωπικό δημιουργικό ύφος, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει ανάμεσα σε πολλές ζωντανές εμφανίσεις και δισκογραφικές δουλειές. Η Μάγδα Βαρούχα είναι μια πολυσύνθετη τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, αυτοδίδακτη στο πιάνο και στην κιθάρα, με πλούσια δημιουργική φλέβα, ιδιαίτερο ηχόχρωμα και χαρακτηριστικά γυρίσματα που αντλεί από το παραδοσιακό αλλά και το δυτικό τραγούδι. Καλησπερίζουμε τη μουσικό και ερμηνεύτρια Μάγδα Βαρούχα στο στούντιο του Νέας Μίνι Radio TV και στην εκπομπή Μουσικές Περιπέτειες και την ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Μάγδα μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Είναι πολύ ωραία να κλείνει η εβδομάδα μαζί σας και είναι τιμή μας να κλείνετε την σεζόν μαζί μας και με τον Δημήτρη φυσικά. Πολύ χαρά έχουμε, είμαστε κοντά σας.
0: Και εμείς.
1: Τώρα καθόμαστε από το έτσι. Πρωί και είναι η καλύτερη ώρα. Είναι η καλύτερη
0: χαιρόμαστε
1: ώρα.
0: πάρα πολύ. Θέλαμε από πάρα πολύ καιρό να σας καλέσουμε κοντά μας, αγαπημένοι μας Μάγδα και Δημήτρης Μπασδάνης. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που το καταφέραμε έστω στην τελευταία, να το πω έτσι, εκπομπή μας, γιατί θα περάσουμε πραγματικά μια εξαιρετική βραδιά. Θέλουμε να μάθουμε πολλά πράγματα για σας, να ταξιδέψουμε μέσα από όμορφες μουσικές και πραγματικά να ζήσουμε έτσι ένα εξαιρετικό δίωρο με τη συντροφιά σας.
1: Είμαστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι.
0: Τέλεια, πολύ όμορφα. Μάγδα μου, θα σε ρωτήσουμε και πολλά πράγματα. Γνωρίζουμε πολλά για σένα, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να σε ρωτήσουμε έτσι αρκετά πραγματάκια για να σε γνωρίσουμε ακόμα περισσότερο. Να τα πιάσουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, από πιο παλιά, να το πω έτσι.
1: Από όπου θες.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω εγώ να ρωτήσω καταγωγή, καταρχήν και παιδικά χρόνια.
1: Καταγωγή είναι ένα μπέρδεμα, ωραίο. Ναι. Επί της ουσίας η μητέρα μου είναι από μισή από το Γιάννα, μισή από το. Από το Καπανδρίτη, κάπου εκεί πέρα Αττικής. Ο μπαμπάς μου είναι μισός από τον Πύργο Ηλίας, μισός από την Κρήτη.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε υπάρχει ένα συνοθήλευμα καταγωγών. Τώρα, αν πιάσω του μπαμπά, θα πρέπει να είμαι από την Κρήτη, μάλλον. Μάλλον.
0: Σωστά.
1: Για τον Πύργο, δεν ξέρω. Έχω γεννηθεί στο Καπανδρίτη, είναι ο τόπος μου, αγαπάω πάρα πολύ το χωριό μου.
0: Πολύ ωραία.
1: Παιδικά χρόνια. Ωραία. Ιδιαίτερα θα έλεγα με τα καλά και τα κακά τους. Ωστόσο αυτό το πολύ χαρακτηριστικό, ότι είχαμε πολύ μουσική στο σπίτι. Οπότε ήταν για μένα, το ταξίδι ξεκίνησε από πολύ μικρή, οπότε αντιλήφθηκα, μάλλον δεν αντιλήφθηκα, αλλά ζούσα μέσα στη μουσική από παιδάκι, και αυτό δεν πάβει να είναι ευλογία για μένα, γιατί μου ήρθε ο δρόμος έτοιμος.
0: Και με πας ακριβώς στην επόμενη ερώτηση, Μάγδα μου, τι άκουγες μικρή? Η μικρή Μάγδα λοιπόν τι άκουγε από μουσική?
1: Τα πάντα άκουγα, γιατί ακούγαμε τα πάντα στο σπίτι, από παραδοσιακή μουσική. Μπράβο. Ροκ μουσική, λαϊκό τραγούδι.
0: Οπότε ακούσματα από διάφορες πηγές.
1: Ναι, δεν υπήρχε περιορισμός. Καθώς έπαιζε και η μητέρα μου κιθάρα και ο αδερφός μου.
0: Μουσική οικογένεια λοιπόν. Άρα είχαμε το DNA σε όλη την οικογένεια.
1: Ναι. Η μαμά μου τραγουδάει πάρα πολύ όμορφα.
0: Πολύ ωραία.
1: Είχαμε μουσική στο σπίτι, άκουγα τα πάντα. Επέλεγα να. Τότε δεν μου άρεσε, να είμαι ειλικρινής, παραδοσιακή μουσική.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ως παιδάκι τώρα με κούραζε. Οπότε, αλλά πέρασε στον DNA μου.
0: Σωστά, έτσι είναι.
1: Πώς να το καταλάβω, και σωστά. Είναι και πολύ όμορφο και ευχαριστώ και πολύ τους γονείς μου γι' αυτό.
0: Να καλησπερίσουμε και τον Δημήτρη, τον Βαζδάνη, James Δημήτρης Βαζδάνης, που τον έχουμε απόψε κοντά μας. Δημήτρη μου, καλησπέρα, καλώς όρισες.
2: Καλησπέρα, Νίκο, και από μένα.
0: Στη συντροφιά μας, και σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που καταφέραμε, ανταμώσαμε και το οργανώσαμε απόψε, έτσι, αυτό το όμορφο, την όμορφη συνάντηση. Ήδη ξεκινήσαμε, Δημήτρη μου, με ένα πραγματικά υπέροχο ορχιστρικό, το Κρεπούσκο, αν το αναφέρω και σωστά, το οποίο το έχεις γράψει εσύ. Θα ήθελα έτσι λίγο το σχόλιο σου και θα περάσουμε αμέσως στο πρώτο μας κομμάτι. Θα το πάμε, παιδιά, κουβεντού. Τραγουδάκι, έτσι να το σώστε, να το διαμορφώσουμε έτσι πολύ όμορφα το πρόγραμμα μαζί. Κρεπούσκο λοιπόν, Δημήτρη.
2: Κρεπούσκο, τι σημαίνει? Καλή ερώτηση, μου το ρωτάνε παντού.
0: Ναι.
2: Μόνο στην Ιταλία είχαν βρει. Γιατί προέρχεται από εκεί η λέξη.
0: Σωστά.
2: Είναι από μια γλώσσα που δεν υπάρχει.
0: Μπράβο.
2: Είναι εμπορική γλώσσα και σημαίνει ηλιόγερμα. Είναι
0: μάλιστα.
2: Το ηλιοβασίλεμα. Έχει γραφτεί σε ένα ηλιοβασίλεμα της Βουδαπέστης αυτή η μελωδία.
0: Ω, τελεία.
2: Και
0: πολύ ρομαντικό.
2: Όταν γύρισα πια πίσω στο στούντιο και το έφτιαξα μέσα σε ένα απόγευμα.
0: Μάλιστα,
2: όλο το κομμάτι.
0: Πολύ ωραία.
2: Αυτή είναι η ιστορία του.
0: Ωραία.
2: Αλλά ναι, το έχω σφυριγμένο δηλαδή στο κινητό μου, εκείνο το κινητό που είχα εκεί. Έπεφτε ο ήλιος και ναι, μου βγήκε.
0: Πολύ ωραίο, ρομαντικό, πολύ ευαισθησία, πραγματικά. Και δεν είναι τυχαίο ότι το είχαμε επιλέξει και ως εισαγωγικό θέμα. Πάντα έχουμε έτσι εδώ στις μουσικές μας περιπέτειες ένα ορχιστρικό τύπου, ούτως ώστε να καλησπερίσουμε έτσι τον κόσμο. Και είχα επιλέξει το δικό σου για απόψε εδώ.
2: Και είμαι και πολύ χαρούμενος που είμαι μαζί σου εδώ και μαζί με την αδερφική μου φίλη τη Μάγδα.
0: Τι υπέροχα, και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ.
2: Γιατί συνήθως βρισκόμαστε πάντα σε ένταση και σε δουλειά.
0: Σωστό. Εύχομαι να χαλαρώσετε. Παιδιά, εμείς να φανταστείτε εδώ ότι χαμηλώνουμε συνήθως τα φώτα, όπως αναφέραμε και στο εισαγωγικό θέμα. Δημιουργούμε έτσι μια ατμόσφαιρα, αλλά επειδή είστε και οι καλεσμένοι μας απόψε, τα έχουμε όλα στη full μορφή. Οπότε είμαστε έτσι λίγο πιο αναμένα όλα τα πάντα. Λοιπόν, το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι η Λύτρωση. Έτσι, οπότε τα έχω διαμορφώσει, Μάγδα μου, έτσι λίγο. Δεν έχουν κάποια ροή. Οπότε
1: όχι, θέλουμε τις εκπλήξεις μας. Δεν έχουν εκπλήξεις.
2: Είναι και στην ουσία η επίσημη αρχή.
1: Η επίσημη αρχή.
2: Έτσι ξεκινήσαμε για την εργασία.
0: Πολύ ωραία. Έχουμε επιλέξει πολλά κομμάτια. Είναι στουντιακά, είναι από lives. Οπότε θα τα έχουμε όλα.
1: Τέλεια.
0: Και φυσικά θα σας απολαύσουμε και σε ζωντανή μορφή. Πάμε λοιπόν με τη Λύτρωση και ερχόμαστε.

0: Τι όμορφο κομμάτι, εισαγωγικό, πραγματικά, παιδιά, συγχαρητήρια, πιθανό. Μάγδα μου, περνάω κατευθείαν εγώ σε ερωτήσεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντυπωσιάστηκα και εγώ και ο Δημήτρης που έβαλε αυτό το τραγούδι, γιατί
0: ναι.
1: Πάνε τι έχω στο μέτρο, τρία χρόνια σίγουρα που το...
0: Αλήθεια.
1: Ναι, είχα γράψει μια μελωδία. Και ένα στίχο και τότε με έκαιγε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι να το κάνω κάτι. Και το είχα στείλει, το είχα γράψει περίεργα σε μια κιθάρα, κλασικά πράγματα. Και του το είχα στείλει, όταν είχαμε πρωτογνωριστεί, είχαμε συνεργαστεί ήδη σε ένα τραγούδι δικό του, όχι δικό του, διασκευή. Και το βγάλαμε και χάρηκα πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Γι' αυτό και εμείς το είχαμε επιλέξει ως πρώτο, έτσι για να ξεκινήσουμε εδώ την εκπομπή μας. Λοιπόν, θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς ανακάλυψες ότι έχεις μια τόσο ωραία φωνή.
1: Δεν το ανακάλυψα εγώ. Η μητέρα μου άκουσε ότι τραγουδά ωραία όταν ήμουν παιδάκι. Τραγουδούσα στον μπάνιο το δευτερό εγώ που μεγαλώνω. Αυτή η ζωή που είναι μικρή. Τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Τι ωραία.
1: Εντάξει, όλα και. Ναι, είναι πολύ ωραία.
0: Μας αρέσουν αυτές οι ιστορίες, να τις μάθουμε.
1: Ναι, και μάλιστα έχω μια χαρακτηριστική φλέβα εδώ στο λαιμό. Δεν θυμάμαι πού είναι αυτό. Όπου όταν τραγουδάω ή μιλάω.
0: Είναι πιο έντονη.
1: Όχι, και είναι οριακά πιο κοντρή από το μπουκάλι. Οπότε έβλεπε ένα μικρό παιδάκι μου και τη μαμά μου να φωνάζει. Γεια, και τη σφεντόνα, έλεγα τον Κωνσταντίνο. Και να σου δίνω τη σφεντόνα και να πετάει και τη φλέβα. Όλα καλά.
0: Δύσκολα κομμάτια από μικρή θα
1: έλεγα. Ναι, δεν ξέρω τώρα τι. Αυτά μου άρεσαν. Οπότε εκεί αντιλήφθηκα ότι έχω καλή φωνή. Με την παρότρινση της μητέρας μου και βγήκε αβίαστα να σου ειλικρινής να ασχοληθώ. Δεν είπα άθιο ωραία φωνή που έχω, θέλω να κάνω.
0: Ναι.
1: Ήταν πραγματικά η μουσική είναι μέσα στη ζωή μου από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου. Δεν ήταν ποτέ θα κάνω αυτό.
0: Μπράβο.
1: Είναι αυτό. Η ζωή μου είναι αυτό με κάθε τρόπο. Ναι. Και κάθε μορφή και κάθε δυσκολία και κάθε ευκολία. Οπότε απλά υπήρχε.
0: Σωστό, πολύ σωστό. Και πότε ένιωσες, να το πω έτσι, την ανάγκη να ασχοληθείς και με τη μουσική? Δηλαδή σίγουρα, όπως είπαμε, από πάρα πολύ μικρό παιδί έτσι άκουγες, είχες όλα αυτά τα ακούσματα. Πότε ένιωσες την ανάγκη να ασχοληθείς πιο εντατικά, να το πω έτσι, να παίξεις πιάνο, να παίξεις κιθάρα, να τραγουδήσεις,
1: να σου μιλήσω στο... Το επαγγελματικά. Ρε παιδί μου, για μένα η μουσική επαγγελματικά πάντα την αντιμετώπιζα με σεβασμό και επαγγελματισμό. Ωστόσο, ποτέ δεν είχα σκοπό να με ζει αυτό. Δηλαδή, γιατί έτσι είχα κατέρει τα πιστεύω και τα θέλω μου από πολύ μικρή. Γιατί είχα από μικρή προτάσεις που δεν μου τέριαζαν.
0: Μάλιστα.
1: Που όταν λέω επαγγελματικά εννοώ ότι με καλά χρήματα. Οπότε δεν επέλεξα να κάψω τη Μάγδα όπως τέλος πάντων την ονειρεύομαι και τη φαντάζομαι στο κομμάτι της μουσικής.
0: Σωστά.
1: Και ήτανε, πώς να το πω, ήτανε η ζωή μου, δεν ήταν το επάγγελμά μου, είναι
0: μπράβο,
1: η ζωή μου.
0: Μπράβο, πολύ κατανοητό.
1: Επάγγελμα, να πω ότι... Το τρέχω και ότι μπορώ να ζήσω από αυτό γίνεται τα τελευταία χρόνια. Αλλά έχω καταφέρει να φτάσω σε ένα σημείο ώστε να είναι έτσι όπως ακριβώς το θέλω.
0: Μπράβο.
1: Αυτό έχει πολύ κόπο.
0: Σίγουρα.
1: Πολύ προσπάθεια, πολύ δουλειά.
0: Πολύ
1: σκάψιμο. Και είμαι πάρα πολύ περήφανη που γίνεται έτσι με αυτόν τον τρόπο και με τον Δημήτρη και με τον Χρήστο Ναδωμόπουλο που μαζί.
0: Σωστά.
1: Και συνεργάτες και την Μπρατσολιά που έχουν βάλει όλο το λιθαράκι τους και έχουν πιστέψει σε αυτό που πραγματικά είσαι και όχι σε αυτό που θα ήθελαν οι άλλοι να είσαι.
0: Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, Δημήτρη μου, να σε ακούσουμε λίγο, γιατί θέλω να μας πεις για τη Μάγδα, έτσι. Έχετε συνεργαστεί ήδη στο πρώτο κομμάτι που απολαύσαμε, τη λύτρωση, που υπογράφεις και την ενορχήστρωση. Να μας πεις, γιατί έχεις βάλει και εσύ το λιθαράκι σου, έχεις βάλει και εσύ τις ιδέες σου, την δουλειά σου, και θέλω να μας πεις για τη συνεργασία μεταξύ σας.
2: Εντάξει, είναι μια σχέση που έχει πολύ ωραίο flow. Κυλάει ωραία. Έχει τις εντάσεις της.
0: Σίγουρα.
2: Έχει...
0: Και όλες οι δουλειές, έτσι, όσο
2: ναι,
0: και
2: αλλά χωρίς να χάνει το σεβασμό
0: του
2: ένας στον άλλον. Δηλαδή, είμαστε πάρα πολύ, ας το πω, πάρα πολύ ξεκάθαροι.
0: Σωστά.
2: Που έχουμε να πούμε στον άλλον, και νομίζω αυτό κρατάει και τη σχέση μας.
0: Ακριβώς.
2: Ζωντανή και πάρα πολύ καθαρή. Δεν κρυβόμαστε, δηλαδή ό,τι έχω να της πω, ότι το λέω, ό,τι έχει να μου πει, μου το λέει, ό,τι την πειράζει.
0: Ακριβώς.
2: Μου το λέει, ό,τι με πειράζει, της το λέω. Στη δουλειά αυτό. Καταλαβαίνουμε, μπορούμε να ξεχωρίσουμε την προσωπική μας σχέση από τη δουλειά.
0: Σίγουρα.
2: Δηλαδή το ότι μπορεί να τσακωθούμε, που λέει ο λόγος, έτσι μην νομίζετε ότι πετάμε πράγματα.
1: Καλά, ναι, όχι, δεν τσακωνόμαστε. Δεν είμαστε και άνθρωποι
2: νομίζω που τσακωνόμαστε. Ναι, δεν είμαστε πολύ. Να διαφωνήσουμε με εντόνω, που λέει ο λόγος, δεν θα χαλάσει την προσωπική μας σχέση.
0: Πολύ ωραία.
2: Δηλαδή είναι η Μάγδα Βαρούχα, ο Δημήτρης ο Βασδάνης, δύο καλλιτέχνες. Και είναι και ο Δημήτρης και η Μάγδα που είναι κάτι άλλο.
0: Πολύ σωστά.
2: Το ένα το ξεχωρίζουμε από το άλλο. Καμιά φορά μπερδεύονται αυτά, ειδικά σε αυτές τις δουλειές. Αλλά νομίζω χωρίς να το έχουμε συμφωνήσει, από τη σχέση μας φαίνεται ότι αυτό κυλάει έτσι.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει, παιδιά, γιατί έχετε συνεργαστεί, κουμπώνει να το πω έτσι ο ένας τον άλλον στα κομμάτια επάνω και στις δουλειές, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ βασικό και φαίνεται, βγαίνει στο αποτέλεσμα των κομματιών, και το χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ γι' αυτό, και το ζω έτσι πραγματικά που σας έχω και τους δύο εδώ, και είναι πολύ όμορφο το αποτέλεσμα.
2: Ναι, ναι, ναι. Γιατί πολύ, ο κόσμος δεν το ξέρει. Κανένας καλλιτέχνης που βγαίνει μπροστά, τρώει τις σφαίρες στην ουσία. Αυτός εκτίθεται.
0: Σωστά.
2: Αλλά κανένας από όλους τους καλλιτέχνες που ξέρεις και έχουν φτάσει εκεί που έχουν φτάσει, δεν ήταν ποτέ μόνος του.
0: Ακριβώς.
2: Υπάρχει μια ομάδα, ένας για άλλους οργανισμός ολόκληρος. Σωστά. Μια εταιρεία ολόκληρη που δουλεύει
0: από
2: αυτό.
0: Πίσω. Έτσι.
2: Αλλά ρε παιδί μου, δεν υπάρχει το μόνος σου. Δηλαδή, αν δεν αφαιθείς και στους ανθρώπους που εμπιστεύεσαι γύρω σου.
0: Μπράβο.
2: Δεν γίνεται. Δηλαδή,
0: πολύ σωστά.
2: Εγώ το βλέπω και από το μετερίζει του, ας πούμε, ενός ιστορικού μαέστρου, ας πούμε, όπως το λέμε, στην πιάτσα. Δεν μπορώ να μην εμπιστεύομαι τους μουσικούς που
0: ακριβώς.
2: έχω γύρω μου, που έχω επιλέξει.
0: Έτσι.
2: Και να είμαι όλη την ώρα alert. Τους έχω πολύ επιλέξει σωστά. Γιατί τους εμπιστεύομαι. Οπότε τελειώνει εκεί η κουβέντα. Μπράβο. Δεν χρειάζεται καν να γυρίσω να κοιτάξω κάτι. Καταλαβαίνεις.
0: Πολύ σημαντικό. Πολύ σωστό, Δημήτρη.
2: Προχωράει πολύ εύκολα.
0: Έτσι. Λοιπόν, περνάμε στο επόμενο μας κομμάτι. Έχω επιλέξει το Να ξέρω πού κοιμάσαι. Okay. Είναι για τη συνέχεια. Πάμε να το απολαύσουμε και ερχόμαστε ευθύς αμέσως.

0: Τι όμορφο κομμάτι, πραγματικά μας ταξίδεψε έτσι πάρα πάρα πολύ.
1: Και εμένα πολλά χρόνια πίσω η αλήθεια.
0: Αγαπημένο. Και μας το είχαν ζητήσει και οι ακροατές μας το συγκεκριμένο. Γι' αυτό τα έχω βάλει ήδη στην αρχή αυτά τα πολύ πολύ αγαπημένα. Να σας βάλω λίγο και στο chat room του σταθμού μας, να τα πω έτσι. Όπου έχουμε την καλησπέρα και έχετε φυσικά την καλησπέρα από την κυρία Ελένη από το Νέο Κόσμο, τον Μπάμπη και τη Μαντλένα από το Παλαιό Φάληρο, τον κύριο Δημήτρη το Ζώμα από τη Χαλκίδα, τον Παύλο και τη Ζωή από τη Νέα Σμύρνη, την Αφροδίτη από το Νέο Κόσμο, την Αγγελική επίσης από το Νέο Κόσμο, την Εφροσύνη τη Λούζη από τη Νέα Σμύρνη, τον Παύλο και τη Ζωή και την Βαλεντίνα την Αναστασοπούλου.
1: Μας πολλά αναφέρουν... πολλά πολλά φιλιά σε όλους.
0: Να
1: περνάνε όμορφα, ελπίζουμε.
0: Και γινόμαστε πάντα εδώ μια όμορφη μουσική παρέα κάθε Παρασκευή, έτσι να σας αναφέρω, γιατί ήδη η εκπομπή κλείνει 7 χρόνια πορείας και ήδη έχουμε πάρα πολύ κόσμο, πολλούς ακροατές που μας στηρίζουν με την αγάπη τους και γινόμαστε πάντα μια όμορφη μουσική παρέα, όπως η Βαλεντίνα αναφέρει ότι στην παρέα του Νίκου και το Πολ θα περάσετε πραγματικά μοναδικά, να περάσετε τέλεια, καλή εκπομπή στη Μάγδα μας και στο Δημήτρη. Ναι, σας μεταφέρω έτσι λίγο το κλίμα εδώ πέρα που ζεσταίνεται σιγά σιγά. Λοιπόν, Μάγδα μου, θα ήθελα λίγο για τη συνέχεια να σε ρωτήσω. Οι συνεργασίες σου είναι περισσότερο σε αυτό που ονομάζουμε έντεχνο και λαϊκό στυλ ή ρεπερτόριο, να το πω έτσι.
1: Συνεργασίες, έχω κάνει αρκετές συνεργασίες και δισκογραφικά.
0: Μπράβο.
1: Και on stage και σε άλλες παραστάσεις. Δεν θέλω να βάλω μια κατηγορία.
0: Κάποιους τίτλους,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: μπροστά.
1: Ειδικά τα τελευταία χρόνια έχω που ενεργοποιηθεί πάρα πολύ από το να λέω όχι είναι λαϊκός ο hip-hop. Είναι όλοι άνθρωποι και είναι όλοι τραγουδιστές, δημιουργοί, μουσικοί. Δεν με αφορά καθόλου η ταμπέλα που μπορεί να του έχει φορεθεί ή να την έχει φορέσει ο ίδιος γιατί του αρέσει. Οπότε έχω συνεργαστεί με πάρα πολλούς ανθρώπους. Είναι μεγάλη μου τιμή να με επιλέγουν και να μου δίνουν χώρο στη ζωή και στη μουσική τους, είτε είναι ένας άνθρωπος που απλά μπορεί να παίζει μια χορδή, είτε είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος δημιουργός, καλλιτέχνης.
0: Ακριβώς.
1: Είναι τιμή μου να μου δίνουν λίγο χώρο στη ζωή
0: τους. Έτσι. Λοιπόν, θα περάσουμε ευθύς αμέσως στο επόμενο κομμάτι και θα πρότεινα, κύριε Ιχολύπτα, να τα παίζουμε λίγο μισά τώρα τα κομμάτια από εδώ και πέρα, γιατί έχουμε πάρα πολλά και θέλω να σας ακούσω και ζωντανά. Είναι το επόμενο από live ηχογράφηση. Είναι
1: ωραία.
0: Το σήμερα, το οποίο Μάγδα μου το είχες ερμηνεύσει καταπληκτικά.
1: Το έχουμε... έχετε πάει πάρα πολλά χρόνια πίσω.
0: Το έχουμε ακούσει, να σου αναφέρω και θα το αποκαλύψω βέβαια στις εκπομπές μου πάρα πολλές φορές, όπως και τα επόμενα, να το πω έτσι. Πάμε λίγο να το ακούσουμε, τουλάχιστον το μισό. Ένα ρεφρενάκι και ένα κουπλεδάκι και ερχόμαστε.
1: Ναι. Πολύ ωραία.

0: Αποχαιρετήσαμε λίγο το σήμερα, πραγματικά εκπληκτικό κομμάτι, απλώς έχουμε πάρα πολλά να ακούσουμε παιδιά, οπότε λίγο έτσι θα τα περιορίσουμε τα κομμάτια μας. Μάγδα μου, για τη συνέχεια θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς ξεκίνησες να γράφεις στίχους και μουσική, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο και η στίχη και η μουσική, αλλά θέλω λίγο έτσι να μας πεις τη γνώμη σου.
1: Πάλι ήμουνα πολύ μικρούλα, θα είχα ένα μπλε τετράδιο κλασικό, ναι, αυτά του σχολείου.
0: Μπράβο.
1: Και έγραφα εκεί, τι να σου πω τώρα, όλο είναι τόσο βιωματικό. Μπράβο. Που είναι σαν να μου λες, ναι, πότε άρχισες, ναι, να, ναι, περπατάς.
0: Ναι, ναι. Και είναι και οι περισσότερες ερωτήσεις που σου έχω κάνει μέχρι τώρα σε αυτό, ναι, το στυλ.
1: Ναι, δεν είναι πότε άρχισα να περπατάω, όλα μου, σωστό, δεν ξέρω. Σωστό. Άρχισα να γράφω σαν να ήταν, σαν να σε να μιλάω. Μπράβο. Δηλαδή. Δεν. Θυμάμαι μια ηλικία, ας πούμε, να γράφω πιο ολοκληρωμένα πράγματα. Θυμάμαι πολύ εδώ να γράφω σε χαρτοπετσέτες, σε post-its, στο γραφείο, στους στίχους δεν έγραφα. Όχι λέξεις, πώς το λένε, σαν ποιματάκια, μετά ολόκληρα τραγούδια. Σίγουρα ήμουνα 14, σίγουρα. Αυτό το θυμάμαι. Για ολοκληρωμένο τραγούδι με αρχή, μέση και τέλος.
0: Μπράβο.
1: Αλλά και από πιο νωρίς πιστεύω πάρα. Δηλαδή κάπου έχω όλα αυτά τα πράγματα που γράψα από μικρή, κάπου στο σπίτι που στο πατρικό μου πρέπει να βρίσκονται.
0: Και μουσική.
1: Επίσης, μουσική θα σου πω. Είχα ξεκινήσει η κιθάρα, μου δείξε ο αδερφός μου μια πρώτη συγχορδία, γιατί ήθελα να συνοδεύω τη φωνή μου. Και μου γύριζαν μελωδίες στο μυαλό μου, οπότε κάπως ήθελα αυτές να τις αποτυπώσω.
0: Σωστά.
1: Και του ζήτησα να με βοηθήσει. Λίγο μου μαθετηλά, κλασικά πράγματα.
0: Ναι.
1: Και έτσι ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη μουσική πρακτικά.
0: Μπράβο.
1: Και παράλληλα έγραψα μαζί με τους στίχους, τους πρώτους στίχους. Δηλαδή έχω χαρακτηριστικά ένα συγκεκριμένο τραγούδι που θυμάμαι να έχω γράψει μουσική και στίχο. Κάπου εκεί στα 14-15.
0: Τέλεια, πολύ ωραία. Αυτοδιδακτή τελείως.
1: Ναι, αυτοδιδακτή και στο πιάνο και στη κιθάρα.
0: Και στα φωνητικά, σε όλα.
1: Φωνητική, εντάξει, φωνητική, όλα, αν θέλεις να τα εξελίξεις, εκτός από το βγαίνει ο ταλέντο που έχει ένας άνθρωπος, σωστό, και το αυτή που λέμε, θα πρέπει να κάνεις και κάποια μαθήματα.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει, φωνητική όχι, επειδή είναι και το βασικό μου όργανο, αυτό είναι το εργαλείο.
0: Ναι.
1: Από τα 15 μου ξεκίνησα να κάνω μαθήματα, άλλαξα καθηγητές, τώρα είμαι με έναν εξαιρετικό άνθρωπο και φανταστικό καθηγητή, τον Τάσο τον Αποστόλου.
0: Μάλιστα.
1: Μικρή. Δεν το σταμάτησα ποτέ. Εντάξει, ίσως έκανα κάποιες παύσεις στη φωνητική, μπράβο, αλλά πάντα υπήρχε.
0: Και το οποίο δεν τελειώνει ποτέ, εξελίσσεται συνέχεια. Μαθήματα και να κάνεις, νομίζω ότι αυτό δεν.
1: Είναι σαν να.
0: Έχει μια συνέχεια. Είναι ένα.
1: Είναι απαραίτητο.
0: Μπράβο.
1: Είναι έτσι. Απαραίτητο. Δεν έχει εξασφαλίσει.
0: Ακριβώς.
1: Τουλάχιστον δεν
0: θεωρώ ότι δεν τελειώνει και ποτέ. Είναι σε συνεχείριο. Είναι κάτι ζωντανό. Το οποίο εξελίσσεται.
1: Είναι ζωντανό και επίσης είναι σαν να θα φας σήμερα. Δεν σημαίνει ότι δεν θα πεινάς.
0: Ακριβώς. Όπως το λες. Έτσι.
1: Τρέφεις τη φωνή σου.
0: Πάρα πολύ σωστά.
1: Μαζί και το μυαλό σου. Όλα αυτά θέλουν συνέχεια να είσαι από πάνω.
0: Τέλεια.
1: Γιατί αλλιώς πώς θα εξελιχθείς.
0: Ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσουν. Ναι, έτσι. Ήθελα να τα κουβεντιάσουμε για να σε γνωρίσουμε ακόμα καλύτερα και μας τα ζητάει και ο κόσμος πραγματικά. Έχει πολλά ερωτήματα που θέλει η Μάγδα μου να μάθει.
1: Ό,τι προλαβαίνω θα απαντήσεις.
0: Λοιπόν, θέλετε να αφήσουμε λίγο τα δικά μου τα τραγούδια και να περάσουμε και λίγο στα δικά σας. Πώς θέλετε να το εξελίξουμε.
1: Τα δικά μας, το live.
0: Το live, να το πω έτσι. Δηλαδή, λίγο να μας τραγουδήσετε κάτι σε ζωντανό ή θέλετε να το πούμε.
1: Όχι, μπορούμε να πούμε κάτι.
0: Πολύ ωραία. Το αφήνω σε εσάς, όποιο αγαπάτε.
1: Το αφήνετε πάνω μας. Τώρα αναλαμβάνουμε εμείς.
0: Εννοείται.

0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια, υπέροχη. Εντάξει, και μετά από αυτό το ζωντανό θα έλεγα, άντε τώρα εγώ να παίξω τραγούδια από το φάκελο.
1: Εντάξει, δεν το ζητάμε. Ένα άλλο, τ' άλλο εδώ.
0: Καταπληκτική. Πραγματικά καταπληκτική.
1: Ευχαριστούμε πάρα.
0: Τιμή και χαρά μας, Μάγδα μου, που σε έχουμε. Πραγματικά θα το λέω και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ.
1: Χαρά, ναι, αλλά τιμή.
0: Και τιμή. Και τιμή ταυτόχρονα. Πίστεψέ με πραγματικά, γιατί θα πάω.
1: Αγαπάμε πολύ αυτό που κάνουμε και το αγαπάτε κι εσείς, οπότε είναι πολύ όμορφο. Είμαστε
0: καλά. Τι όμορφο, τι όμορφο. Δηλαδή το ζούμε τόσο έντονα και πραγματικά χαίρομαι που σας έχω την τελευταία εκπομπή πριν αποχαιρετήσουμε τον κόσμο για το καλοκαίρι. Νομίζω ότι θα το χαρούν και οι ακροατές μας, αλλά και εμείς θα το ζήσουμε. Θα είναι πραγματικά μια υπέροχη έτσι συνύπαρξη απόψε. Λοιπόν, θέλω να μου πεις και άλλα πραγματάκια.
1: Εννοείται.
0: Εδώ εγώ έχω ετοιμάσει ερωτησούλες διάφορα. Λοιπόν, θα ήθελα να σε ρωτήσω πάνω στη διαδρομή της μουσικής. Φαντάζομαι υπάρχουν και δυσκολίες και ευκολίες, υπάρχουν τα πάντα. Τι θυμάσαι έτσι, κάτι που ήταν ενδεχομένως σαν δυσκολία, κάτι που να σε δυσκόλεψε πάρα πολύ σε όλη τη διαδρομή σου?
1: Ένα πράγμα που με δυσκόλευε μάλλον πολλά χρόνια, που μπορεί να ήταν και εσωτερικής φύσεως, mm-hmm. Να πηγάζει από θέματα όχι μόνο της μουσικής.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό το κομμάτι που λέμε, έπρεπε τουλάχιστον, mm-hmm. λίγο πιο παλιά, Sonic & Dee,
0: mm-hmm.
1: να αποφασίσεις αν θα είσαι λαϊκός τραγουδιστής, mm-hmm. αν θα είσαι pop τραγουδιστής, στην Ελλάδα τουλάχιστον.
0: Mm-hmm.
1: Κιόλας με την κατάσταση της δισκογραφίας να είναι δύσκολη, γιατί
0: ναι.
1: κάποτε βγάζανε ένα εξάμηνο δίσκο.
0: Μπράβο.
1: Η Καρόλα Αλεξίου.
0: Σωστά.
1: Έχει τραγουδήσει ροκ, ρεμπέτικο, mm-hmm. παραδοσιακό, ξενόγλωσσο. Mm-hmm.
0: Τα πάντα σχεδόν έτσι.
1: Και
0: ναι.
1: είναι λαϊκή, γιατί είναι λαϊκή γυναίκα.
0: Μπράβο.
1: Και είναι και ροκ.
0: Σωστό, σωστό.
1: Είναι η Καρόλα Αλεξίου. Εντάξει, έχω βάλει ένα θεριό.
0: ναι, ναι. Έτσι, σαν παράδειγμα να το πω έτσι.
1: Είναι καθολική, αλλά αυτό ας πούμε
0: εμείς
1: το πιο συχνό τραγούδι και σε μια εποχή που περάσαμε καραντίνες, περάσαμε δηλαδή, mm-hmm. η δική μας η γενιά έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ. Δηλαδή είναι μια δεκαετία που έρχονται πάρα πολλά χτυπήματα και λες τώρα,
0: mm-hmm.
1: πώς εγώ σε αυτό το πράγμα, την ψυχή μου θα τη δώσω, αλλά mm-hmm. πώς μπορώ να είμαι αυτό ακριβώς που θέλω.
0: Μπράβο.
1: Που okay, αυτό μπορεί να έχει κάποιους ανθρώπους που σε πιστεύουν, κάποιους άλλους όχι, που με πολλούς να ταιριάζει, με άλλους όχι, δεν χρειάζεται να αρέσουμε σε όλους άλλωστε. Οπότε είναι ένα κομμάτι που με ταλαιπωρούσε, τώρα δεν με ταλαιπωρεί καθόλου, γιατί λέω είμαι Μάγδα και γουστάρω να τραγουδάω αυτό, εκείνο το άλλο, θα το φέρω στο ύφος μου,
0: mm-hmm.
1: θα το φτιάξουμε με τους συνεργάτες μου, με τον Δημήτρη, με τους ανθρώπους.

0: Μάγδα μου, θα χαρακτήριζε τον εαυτό σου σαν τραγουδοποιό.
1: Ναι, έτσι? Ναι, θα το χαρακτήριζα. Mm-hmm, mm-hmm. Γράφω μουσική, γράφω στίχο. Άρα ναι, θεωρώ ότι είμαι τραγουδοποιός.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ η ορολογία, γι' αυτό έτσι.
1: Είναι πολύ όμορφο, ναι.
0: Είναι και πολύ στοχευμένο, δηλαδή να το πω έτσι, ποιήσει έτσι όπως το αναφέρει.
1: Ναι, ισχύει, ισχύει.
0: Αυτό,
1: ισχύει.
0: Αυτό, πολύ ωραία. Δημήτρη μου, για πες μας λίγο για σένα, έτσι. Θέλω να σε βάλουμε στην κουβέντα μας. Είσαι ένας πολύ αξιόλογος μουσικός. Έχεις ενορχιστρώσει πάρα πολλά τραγούδια, πάρα πολλές συνεργασίες και με τη Μάγδα την Βαρούχα και με πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Θέλω λίγο να μας αναφέρεις έτσι αυτό το διάστημα, πού σε πετυχαίνουμε, να μας πεις πράγματα για σένα, να σε γνωρίσουμε έτσι λιγάκι καλύτερα.
2: Αυτό το διάστημα βρίσκεται δίπλα στο πλευρό της Μάγδας Βαρούχα, στο Αναμόπλο. Επίσης με βρίσκεται δίπλα στο πλευρό της Φωτεινής Βελεσιότου.
0: Τέλεια.
2: Αυτό, και εκεί σταματάμε. Δισκογραφικά τελειώνουμε ένα δίσκο με τη Μάγδα. Τώρα και
1: είμαι και στο...
2: Ναι, και στο Progress για ένα προσωπικό άλμπουμ στο οποίο τραγουδάει η κοινή μας φίλη, η Αγγελική Παρδάλη, που τη γνώρισα και μέσα στη Μάγδα. Αυτά και γενικά είναι αυτό το... Είμαστε στο τρέξιμο όλη την ώρα, γιατί έχουμε ανοίξει πολύ... πολλά μέτωπα είναι η αλήθεια, τα οποία
0: όμορφα
2: τώρα συγκλίνουν.
0: Όμορφα μέτωπα.
2: Η μουσική έχει αυτό το κακό, ότι, το κακό και το καλό.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ότι κάποια στιγμή δουλεύεις πάρα πολύ.
0: Μπράβο.
2: Και μετά έρχεται μια σύγκληση και μπαίνεις σε μια ανάρνεια, ρε παιδί μου, σε ένα λευκό κόσμο.
0: Σωστό.
2: Και βλέπεις το αποτέλεσμα. Είναι έτσι. Εκεί που πρέπει να πάρεις αποστάσεις. Εγώ νομίζω ότι τώρα φτάνω σε αυτό το σημείο. Πρέπει να κάνω μισό βήμα πίσω, να δούμε τι κάνουμε για να προχωρήσουμε.
0: Ακριβώς.
2: Γιατί θα πιαστώ για τις Μάγδας λίγο την κουβέντα. Στη μουσική υπάρχουν εσωτερικά θέματα που πάντοτε η μουσική η ίδια σε φτάνει σε ένα τέλμα. Βλέπεις σπουδαίους καλλιτέχνες να αποτραβιούνται για 10 χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Για 15 χρόνια. Και λες γιατί, συνθέτω, λέει όλος δεν γράφω. Και το βλέπω και στον εαυτό μου, ας πούμε, όταν πάω διακοπές. Δεν θέλω να ακούσω μουσική, δεν θέλω να πάω σε live, δεν θέλω να ακουμπήσω όργανο. Με λένε γεροπαράξιμο, το ακούω. Ναι, αλλά ρε παιδί μου δεν θέλω, είναι η δουλειά μου. Ξέρεις, θέλω να καθαρίσεις το κεφάλι.
0: Μπράβο αυτό. Σωστά. Ξεκουμπώνεις το μυαλό, αδειάζεις.
2: 10 μέρες, δεν θέλω να ασχοληθώ. Επίσης δεν μου αρέσει καθόλου στις κουβέντες με τους φίλους που είναι εκτός χώρου. Δεν αναφέρω καθόλου πράγματα της δουλειάς.
0: Ναι.
2: Δεν μιλάω καθόλου για μουσική. Δεν θέλω. Θέλω να
0: κατανοητό. Πολύ σωστά. Ναι, τέλεια.
2: Αυτό. Κατά τα άλλα, γράφουμε από παιδιά. κάνουμε λάθη, πειραματιζόμαστε.
0: Είναι μέσα στη δουλειά, έτσι. Και
2: κοίτα,
0: τα λάθη.
2: Τα 90 από τα 100 που θα κάνεις είναι λάθος. Είναι λάθος. Η μουσική έφτασε εδώ που έφτασε από τα λάθη, όχι από τα σωστά.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι όπως και πολλά πράγματα ανακαλύφθηκαν.
0: Σωστά,
2: από
0: σωστά.
2: Λάθη. Αλλά νομίζω ότι τώρα περνάμε μια δύσκολη φάση ζωής, καλλιτεχνική ζωής.
0: Μπράβο.
2: Γιατί πλέον, ενώ υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που γράφουν, υπάρχουν άνθρωποι που δεν δίνουν, που για μένα είναι μεγάλο λάθος, και μας λείπουν πάρα πολύ, πάρα πολύ, και το λέω με έκκληση αυτό, οι στιχουργοί.
0: Μάλιστα.
2: Παλιά υπήρχαν 5, 6, 7 στιχουργοί. Ας πούμε, μεγάλο παράδειγμα το ότι ο Μπάκουλης, ο Δημήτρης με την Κατσιμία του Μαριάννα, γράψε ένα κομμάτι του Αλκαίου.
0: Μπράβο.
2: Και μιλάμε, ήταν φως η στίχη.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, λες, κοίτα πόσο μεγάλο στιχουργός είναι ο Άλκης Αλκαίος. Τέτοιου επίπεδου. Φαντάζομαι ότι υπήρχαν και ακόμα καλύτερα από τον Άλκη Αλκαίο. Που εμένα είναι προσωπικό μου αγαπημένο. Μας λείπουν, δεν έχουν βήμα να μιλήσουν, να προσπαθούν να
0: φτιάξουν. Έχει απόλυτο δίκιο.
2: Κατάλαβε τι σου
0: λέει. Ναι, φυσικά.
2: Αυτό, κάνω μια έκκληση. Όσοι υπάρχουν στην κουρκή να μας στέλνουν στήχους, πραγματικά μας λείπουν στήχοι, παιδιά.
0: Μάλιστα. Βλέπω μπροστά τα λάπτοπ, είναι ήδη ανοιχτά και τον
1: να
0: δύο.
1: Να προσπαθήσω να κάνω ένα live εδώ στο Instagram, να κάνει και πολλές.
2: Έλα, για πάμε.
0: Φυσικά, θα
1: μπορούσαμε. Κάτσε να είμαι λίγο boomer, αύριο μάλλον λίγο παραπάνω.
0: Ήδη έχουμε και τη live μετάδοση στο YouTube από το κανάλι μας.
1: Έτσι το πατάς εδώ, ρε Τζέιμ.
2: Έλα, ναι, το
1: έχεις. Περίμενε.
2: Έλα, το
1: λέει έλεγχο σύνδεσης.
2: Θα μπει.
1: Λέει θέλω να φαίνεσαι.
2: Έλα, εντάξει.
1: Κάνουμε live μετάδοση τώρα.
0: Έτσι.
1: Έλα, να είσαι μέσα.
2: Το χέρι.
1: Θέλω να φαίνεσαι. Μπορείς να φαίνεσαι, γιατί είναι νούμερο εδώ.
2: Να με.
1: Ορίστε. Θα άκουσα κάτι γίνεται.
0: Έχουμε και τη live μετάδοση λοιπόν και στο Instagram της Μάγδας μας. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. Έχουμε και στο YouTube από το κανάλι μας. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι για να είμαστε συνδεμένοι και με.
1: Κάποιος άνθρωπος μπαίνει. Κάτι γίνεται.
0: Σίγουρα.
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Να παίξουμε ένα
1: σύμβουλο. Να παίξουμε ένα σύμβουλο. Λοιπόν, επειδή σκάκα να το like.
2: Έτσι, νομίζω ότι τώρα χρειάζεται ένα ζωντανό έτσι τραγούδι.
1: Λοιπόν, με τον Δημήτρη έχουμε κάνει πάρα πολλά τραγούδια μαζί και θα κάνουμε κι άλλα. Έχω μία εδώ, ελπίζω να έχει μπει. Θα μπει, αξιωθεί να στο like. Η Ιωάννα η Μπρατσολιά.
2: Μάλιστα.
1: Είναι κάτι παραπάνω από κολλητή μου, εκτός από συνεργάτη που μας βοηθάει στην επικοινωνία, κάνει πρόμο. Είναι κάτι παραπάνω από κολλητή μου, είναι αδερφή μου. Και έχει γράψει μαζί με τον Δημήτρη, έχουν γράψει τους στίχους για το επόμενο τραγούδι.
2: Ωραία.
1: Το επόμενο, το Ωρα να έρθει, το οποίο για κάποιον λόγο πιάσε άγχος.
0: Γιατί?
1: Έτσι,

0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Παιδιά, μπράβο, συγχαρητήρια. Και εγώ θα έλεγα ότι η ώρα ήταν να έρθετε και στο στούντιό μας και στην εκπομπή μας, έτσι δεν είναι? Τέλεια, τέλεια. Τι όμορφο τραγούδι. Δεν το είχα ακούσει, μαγνήστε. Δεν το είχα.
1: Είναι ώρα να το ακούσεις.
0: Το αποκαλύπτω. Και στον αέρα. Δεν το είχα ακούσει. Πραγματικά σε παρακολουθώ, αλλά το συγκεκριμένο το είχα χάσει. Πάρα πολύ ωραία.
1: Χαμό. Πρώτη φορά κάνουμε live. Mm,
0: τι ωραία. Εμείς κάνουμε γενικά συχνά, παιδιά, σε όλα τα social.
1: Οπότε,
0: όχι, να μην τρέπεστε, να το συζητάμε.
1: Μπε στο πλάνο, ρε παιδάκι μου.
2: Μπορώ, ρε παιδί.
1: Τι να κάνω τώρα.
2: Τώρα ξέρεις τι κάνεις. Μας ακούς στο ραδιόφωνο και θα μπουν στο Instagram σου να βλέπουν.
0: Οπότε θα υπάρχει και εικόνα και ήχος. Θα υπάρχουν απ' όλα. Έτσι. Λοιπόν, Μάγδα μου, συνεχίζω εγώ εδώ, ρετουσούλες διάφορες. Θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς διαμορφώνεις το πρόγραμμά σου γενικά και ποιες είναι οι επιρροές και πώς διαλέγεις τα τραγούδια σου σε κάποιο live, να το πω έτσι. Ας πούμε ότι αύριο έχουμε ένα live, πώς θα διαλέξουμε τα τραγούδια και ποιες είναι και οι επιρροές, να το πω έτσι.
1: Τα τελευταία δύο χρόνια που είμαι με τον Χρήστο Αδαμόπουλο έχουμε επιλέξει πάρα πολύ αγαπημένα μας τραγούδια από όλα τα είδη, γι' αυτό και η παράστασή μας λέγεται Ακομπλεξάριστα.
0: Μπράβο.
1: Και διαλέγουμε τραγούδια τα οποία μας αγγίζουν και γουστάρουμε να παίζουμε.
0: Σωστά.
1: Θέλουμε να τα πάρουμε όπως είναι.
0: Ναι.
1: Ή να τα βάλουμε στο πρόγραμμα όπως είναι ή να τους αλλάξουμε γενικά τα φώτα.
0: Μπράβο.
1: Γιατί θέλουμε να δώσουμε τη δική μας πνευματική.
0: Ακριβώς, σωστά.
1: Και φυσικά θέλουμε και να ταιριάζουν όσο μπορούν, τουλάχιστον μέσα στο πρόγραμμα να γίνεται ένα ταξίδι δηλαδή και
0: μπράβο,
1: να παντρεύονται και τα δικά μας τα τραγούδια, η δική μας η δισκογραφία. Προφανώς επειδή είμαστε δημιουργοί και έχουμε και
0: τον
1: τα δικά μας
0: τραγούδια. Ακριβώς, έτσι.
1: Θέλουμε να βάζουμε τα τραγούδια μας μέσα. Και όσο γίνεται και περισσότερο.
0: Τέλεια.
1: Ναι, αυτό κάνει ένα ταξίδι λοιπόν το πρόγραμμα, το συγκεκριμένο, και γενικότερα τα προγράμματα που φτιάχνουμε και ξεκινάς και πας συναισθηματικά σε διάφορα μέρη.
0: Να ρωτήσω και τι θέλεις να μοιραστείς μέσα από τα τραγούδια σου.
1: Την ψυχή μου θέλω να μοιραστώ. Και τη Μάγδα με ό,τι σημαίνει
0: σωστά,
1: αυτό.
0: Σωστά.
1: Μπορεί να συγκινηθεί, μπορεί να χορέψει,
0: μπράβο,
1: μπορεί να ξεχάσει τους στίχους, μπορεί... να παίξει κιθάρα,
0: τα
1: μπορεί
0: πάντα
1: να μην παίξει καλά κιθάρα, μπορεί να γυρίσει τον Χρήστο να τον πάρει μια γκαλιά.
0: Όλα τα συναισθήματα επί σκηνής, όλα τα πάντα.
1: Επί της ουσίας αυτό που να μοιραστώ.
0: Μπράβο.
1: Είμαι εγώ.
0: Πολύ σωστό, μ' αρέσει. Μ' αρέσει ο αυθορμητισμός σου, μ' αρέσει πάρα πολύ. Η ευαισθησία, ο ρομαντισμός, δηλαδή μας μεταφέρει σε ένα τόσο όμορφο κλίμα που τα λέει όλα. Μάγδα Βαρούχα, έτσι νομίζω, τα πάντα. Πάρα πολύ ωραία. Θα περάσουμε στο επόμενο μας κομμάτι από τα δικά μου, να το πω έτσι.
1: Ωραία.
0: Έχουμε επιλέξει το «Δε σε χαρίζω».
1: Α, το «Δε σε χαρίζω».
0: Έτσι.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, είναι πολλά κομμάτια, δεν ξέρω αν θα τα προλάβουμε όλα.
1: Να πούμε στον κόσμο που συντονίζεται, γιατί δεν θα ακούγεται
0: μπράβο
1: τώρα και θα κάνει κοιλιά.
0: Θα το δυναμώσουμε λιγάκι
1: ενστιβιακά.
0: Μπράβο.
1: Θα το βλέπω πάνω,
0: το συγκεκριμένο είναι από στίχους της Μαρίζας Φαρελοπούλου.
1: Πολύ σωστά.
0: Έτσι και μουσική από σένα,
1: Μαγνή. Ναι,
0: έτσι.
1: Και ενορχήστρωση του,
0: φυσικά,
1: Δημήτρη.
0: Του Δημήτρη μας.
1: Ρέντιο TV Νέα Σμύρνη έχουμε να πούμε. Εκεί συντονίζεστε.
0: Τέλεια. Πολύ ωραία. Πάμε να το απολαύσουμε.

0: Δημήτρης Μπαζάνης στην ενορχήστρωση. Δημήτρη μου, θα ήθελα το σχόλιο σου. Πραγματικά πολύ πολύ όμορφη δουλειά στο συγκεκριμένο. Πες μου, πραγματικά θέλω
1: το συγκεκριμένο λίγο κομμάτι,
0: να ακούσω για το
1: σχόλιο.
0: Μ' αρέσει,
2: έχει
0: πάρα πολύ.
2: Έχει πολύ ιστορία αυτό το τραγούδι.
1: Είμαστε...
0: θα ήθελα να την ακούσουμε.
1: Είμαστε
0: ναι.
1: στο σπίτι της Μάγδας.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι τώρα γιατί, ήταν καλοκαίρι ήταν.
2: Ναι. Όχι. Άνοιξη,
1: Μάιο,
2: πέρσι
1: ήταν. Ναι, πέρσι το Μάιο. Και μου λέει, έχω ένα κομμάτι από τα παλιά. Κάτι μου λείπει. Μου το παίζει.
0: Ναι.
1: Και είχε και ένα ρεφρέν. Τη λέω, ξέρει τι λείπει. Πρέπει να φύγει το ρεφρέν. Τι μου λέει, θα αφήσουμε το κομμάτι χωρίς ρεφρέν. Τη λέω, το ρεφρέν είναι το σφύριγμα.
0: Ναι.
1: Αν το βγάλουμε, τη λέω, είναι τέλειο. Καλά, μου λέει, το κάνουμε να το δούμε. Τη το στέλνω.
0: Μπράβο.
1: Με οδηγό φωνή κιόλα. Και το έρχεται, το γράφει, το γράφουμε, τη φωνή τη. Και κάτι κάπου δεν έσκαγε, δεν έσκαγε το κομμάτι. Και με το που μπήκανε τα Latin κρουστά, έδωσε όλο το κομμάτι.
0: Τι όμορφο.
1: Έτσι έγινε αυτό το κομμάτι.
2: Και έχει και μια πιο πίσω ιστορία. Το τραγούδι αυτό έμενε όπως το λέει η Μαρίζα, λοιπόν, που έχω γνωριστεί από σε ένα live μαζί τη τώρα. Μου το είχε στείλει το 17 μαζί με κάποια άλλα τραγούδια. Δεν την ήξερα. Μου στέλνω γενικά στίχους και τους βλέπω και προσπαθώ να αποκρίνομαι και να απαντάω. Και μου είχε στείλει, λοιπόν, είχα. Και πιάνω αυτό το τραγούδι και πιάνω τη κιθάρα και κάνω. Γιατί πάντα εκεί στο κάνω αυτό.
0: Σωστά.
2: Έτσι εδώ και λέω, α, για να, τώρα το 17,
0: μπράβο,
2: έτσι.
0: Ναι.
2: Και το λέω.
0: Έτσι. Μπράβο.
2: Και αυτό. Και ξεκίνησα να λέω, να βγαίνει ροδάνη αυτό που διάβαζα στη μελωδία, η γλώσσα μου. Δεν το έκανα ποτέ κάτι μέχρι πέρσι και δεν είχα καμία επαφή με τη συγκεκριμένη γυναίκα. Οπότε μετά από χρόνια πολλά, τη βρήκα στο email, βρήκα τα στοιχεία της. Δεν την ξέρω αν θυμάσαι την ύπαρξή μου.
0: Ναι.
2: Είμαι αυτή και θέλω να κάνω αυτό. Οπότε βγήκε πάρα πολύ. Και είναι σαν να έχω γράψει.
0: Τι όμορφο, πραγματικά.
2: Δηλαδή όσοι με ξέρουν και προσωπικά μου λένε εσύ γράψε τη γνώμη. Αλλά όχι. Οπότε έχει γίνει έτσι πάρα πολύ. Και είναι και πολύ σημαντικό για μένα αυτό το τραγούδι, γιατί
0: σωστά,
2: στο κεφάλι μου και κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις, κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους.
0: Μπράβο.
2: Και
0: μάλιστα.
2: Για μένα μου ευχαριστώ.
1: Και αγαπήθηκε και πολύ
2: από τον κόσμο. Ναι.
0: Τέλεια. Μάγδα μου, μίλησε μας λίγο για τη θεατρικότητα επί σκηνής.
2: Ναι.
0: Θα ήθελα λίγο να μου πεις για αυτό το κομμάτι και την επικοινωνία με το κοινό, με τον κόσμο από κάτω.
2: Τη θεατρικότητα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το να μπορείς να μπαίνεις στο κάθε τραγούδι.
0: Μπράβο.
2: Με τον τρόπο σου.
0: Και με το, έτσι.
2: Ο καθένας μας έχει το ύφος του, το χαρακτήρα του, την κινησιολογία του. Θεωρώ ότι όταν είμαστε στη σκηνή έχουμε ένα ρόλο. Όπως και να είναι αυτός.
0: Σωστά.
2: Άλλοτε όταν κατεβαίνουμε κάτω, ενημάμε,
0: σωστά.
2: Έχουμε ένα ρόλο και πρέπει να μπαίνουμε μέσα στο τραγούδι, αλλά όχι μόνο για την πάρτι μας. Αυτό λοιπόν που θέλουμε να βγάλουμε πρέπει να μπορούμε να το επικοινωνήσουμε στον κόσμο.
0: Ακριβώς.
2: Να πιάσει το συναίσθημά μας.
0: Μπράβο.
2: Δεν είναι πάντα. Δεν γίνεται πάντα. Και εγώ δεν το κάνω. Υπάρχουν πολλές φορές που χάνομαι.
0: Δεν είναι και εύκολο.
2: Δεν ξέρω αν είναι εύκολο ή δύσκολο. Βέβαια, πολλοί κόσμοι μου λέει αυτό το χάσιμο, το δικό σου το χάσιμο, το παίρνουμε και φεύγουμε κι εμείς. Οπότε. Είναι απαραίτητη θεατρικό. Για μένα είναι πολύ σημαντική. Δεν είναι για όλους.
0: Εγώ πιστεύω ότι το ζεις επί σκηνής.
2: Ναι, το ζω.
0: Το ζεις και έντονα.
2: Το ζω.
0: Έτσι, γιατί σε έχουμε παρακολουθήσει
2: τα τελευταία χρόνια.
0: Από κάτω ως θεατές και το ζεις πραγματικά.
2: Ναι,
0: σε έντονα είναι όρθιο. Και το ζούμε κι εμείς όταν το ζεις εσύ.
2: Ξέρουμε ότι δεν είμαι μόνο στον έτσι, κόσμο, αλλά έτσι. Χάνουμε. Ναι, μωρέ.
0: Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω και κάτι να κουμπώσει στο προηγούμενο. Ποιο είναι το πιο γλυκό σχόλιο που έχει λάβει από κάποιο θαυμαστή ή μια θαυμαστριά σου?
2: Γλυκό.
0: Ναι.
2: Αχ, παίρνω πάρα πολύ γλυκά μηνύματα κατά καιρούς, η αλήθεια είναι. Και ότι η βάση αυτών που με συγκινούν πάρα πολύ είναι ότι με τη μουσική μου βοηθάω σε καταστάσεις ανθρώπους που έχουν πει, ας πούμε, ότι άλλοι, ξέρω εγώ, πέρασαν τα πτυχιακά, άλλοι πέρασαν μια απώλεια. Άλλοι το συντροφεύω, είναι μια πολύ αγαπημένη φίλη, δεν ξέρω αν ακούει.
0: Ναι.
2: Δεν συνδέω τον κόσμο στα live, οπότε θέλω να αυτή τώρα καταλάβω τι
0: σωστά.
2: Που με παρακολουθεί πάρα πολλά χρόνια, Θοδόρη.
0: Μπράβο.
2: Και μου είχε πει μια πολύ δική της ιστορία και νιώθω, ας πούμε, ότι έστω και έναν άνθρωπο με κάτι που μπορεί, γιατί καλώς ή κακώς έχουμε ένα δημόσιο
0: λόγο.
2: Να τον αγγίξεις με τα τραγούδια σου, κάτι που θα πεις εδώ.
0: Ακριβώς, έτσι.
2: Και να δώσεις κάτι, ένα συνέστημα, μια βοήθεια, οτιδήποτε, όπως και εμείς έχουμε τα πρότυπά
0: μας. Πόσο σημαντικό είναι, πώς νιώθεις, υπέροχα
2: εκείνη. Νιώθω πλήρης.
0: Μπράβο, αυτό.
2: Ένα νομίζω... μισή ψυχούλα να έχω αυτό, αγγίξει αυτό, στη ζωή έτσι. Μου ολόκληρη.
0: Το πιο σημαντικό είναι τα πάντα εκείνη τη στιγμή.
2: Για μένα ναι, έτσι. Δεν είναι για όλους, οπότε...
0: Εγώ σε καταλαβαίνω πολύ. Θεωρώ και νιώθω το αισθάνομαι όπως το λες, έτσι.
2: Αυτό,
0: αυτό είναι.
2: Θέλω να παίρνω, αυτό θέλω να δίνω, την αλήθεια μου και...
0: Κάπως. Πάρα πολύ ωραία.
2: Να βοηθάει, αν βοηθάει.
0: Σωστά. Να περάσουμε σε ζωντανό κομματάκι. Τι λέτε.
2: Τι θέλεις.
1: Να πάμε, να ανεβούμε λίγο.
2: Να ανεβούμε.
0: Ο Δημήτρης έχει ετοιμάσει ολόκληρο πρόγραμμα, θα έλεγα.
2: Εντάξει, τώρα μας άφηνες εδώ. Έχουμε και καιρό να παίξουμε.
0: Συγγνώμη αν σας λίγο, σας χαλάω λιγάκι τη ροή, να το πω έτσι. Τέλεια.
2: Θα βάλω τώρα και ό,τι είναι. Έχω ξεκινήσει και μπροστά τώρα, μην ξαναπέζω.
0: Έτσι.

0: Αυτά.
1: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Μπράβο.
0: Εδώ έχει άλλο ένα που λέμε δικό σα, αλλά τώρα.
2: Α, δεν θα τραγουδούσατε, δεν είσαι σαν
0: να είστε.
1: Τέλεια, τέλεια. Μπράβο, παιδιά. Συγχαρητήρια. Μάγδα μου, φοβερή. Και όσο περνάει η ώρα, νομίζω ζεσταίνεται πάρα πολύ το κλίμα. Έχετε πολλές καλησπέρες από όλους τους ακροατές μας. Πάρα πολλά όμορφα λόγια. Χαμός, πραγματικά. Σας στέλνουν την καλησπέρα, την αγάπη τους και θέλουν όλο και περισσότερα live κομμάτια. Ω, από ό,τι βλέπω, θα ακούσουμε πολλά ζωντανά σήμερα. Λοιπόν, για τη συνέχεια. Έχουμε πάρα πολλά και.
0: Έχουμε πάρα πολλά γενικά.
1: Έτσι, γενικά. Πολλά κομμάτια. Λοιπόν, θα ήθελα να σε ρωτήσω για τη συνέχεια. Στα τραγούδια σου επικρατεί νομίζω και το παραδοσιακό στοιχείο.
0: Ναι. Ναι, επικρατεί σε πολλά. Συγγνώμη, είχα να τις πένες μου στο
1: χώρο. Θα ήθελα λίγο να μας πεις το σχολείο σου γι' αυτό και έχεις επιλέξει, γιατί σου ταιριάζει η αποσκοπή κάπως σε κάτι άλλο, να το πω έτσι.
0: Νομίζω ότι. Τι είναι ακριβώς παραδοσιακά. Σήμερα δεν μπορώ να θεωρηθεί η φωνή μου και η τοποθέτησή μου παραδοσιακή σε καμία περίπτωση. Όμως είναι παραδοσιακό τρόπο κάποια κομμάτια από τα τραγούδια και τα οποία γράφω.
1: Σωστό.
0: Δεν μπορώ, γιατί δεν είμαι μουσικός να γράφω, να συνθέτω σε μια παρτιτούρα. Με την ψυχή.
1: Σωστά.
0: Οπότε πάω με τις επιρροές, πάω με αυτό που μου βγαίνει, το αυθόρμητο, το όλο το πράγμα που έχω στο κεφάλι μου και προσπαθώ να το κάνω τραγούδια.
1: Και η ψυχή είναι το πιο βασικό, νομίζω ότι.
0: Για μένα είναι.
1: Έτσι,
0: για μένα
1: έτσι,
0: είναι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Η ψυχή είναι το πιο σημαντικό. Οπότε δεν ξέρω πώς έχει γίνει αυτό. Είναι βιωματικό.
1: Μπράβο. Ναι.
0: Είναι βιωματικό, οπότε δεν ξέρω. Δεν είμαι παραδοσιακή τραγουδίστρια σε καμία περίπτωση. Θα μπορούσα να τραγουδήσω ποτέ παραδοσιακά.
1: Σωστά.
0: Είναι τελείως άλλη σχολή.
1: Ναι.
0: Αλλά θεωρώ ότι μέσα στα τραγούδια μου και στις διασκευές μπορούμε να βάλουμε κάποια γυρίσματα.
1: Η ερώτησή μου αποσκοπεί στο επόμενο. Που ακολουθεί ο αγαπημένος μου Αυγερινός, να το πω έτσι. Σας αποκαλύψω ότι το έχουμε ακούσει άπειρες φορές στην εκπομπή μου. Είναι τόσο πολύ αγαπημένο, παραδοσιακό του Πηλίου, σε διασκευή και ενορχήστρωση Δημήτρη Τζέιμς Μπαζδάνης.
0: Έχει και τρομερή ιστορία, θα ήθελα να την πει ο Δημήτρης.
1: Έτσι,
0: γιατί καλά τα γέλια
1: έτσι,
0: και τα.
1: Έτσι, Δημήτρη μου, θα ήθελα να μας το αποκαλύψεις.
3: Αυτό το κομμάτι είναι το κομμάτι που συνοδεύει την ύφη στο Πήλιο.
1: Μάλιστα.
3: Ο Αυγερινός. Τώρα, εγώ το ήξερα το κομμάτι βέβαια, γιατί είμαι από εκεί. Ως αυτό το κομμάτι. Το Πήλιο δεν έχει πολλά, έχει γύρω στα 8 κομμάτια, 9, δεν έχει πολλά παραδοσιακά.
1: Μάλιστα.
3: Δικά του. Τώρα, αυτό το κομμάτι, αν το διαβάσεις, είναι, ρε παιδί μου, σαν να μιλάει η μάνα όλη την ώρα. Και εμένα μου ήρθε μια εικόνα, γιατί ήταν μια εποχή που γινόταν πάρα πολλές γυναικοκτονίες. Και λέω, να σου πω κάτι, πρέπει να.
1: Μάλιστα.
3: Πέρα από το να. Έκανα εκείνο το δίσκο το Πηλίου και η γεωγονία που γνώρισα και τη Μάγδα. Και λέω, πέρα από το να πειράζουμε τα παραδοσιακά έτσι, για να πάρουμε το hype των παραδοσιακών, που αυτό είναι στην ουσία, γιατί παίρνεις μια πάρα πολύ γνώρη μελωδία και μπορείς να την αναδείξεις διαφορετικά, πρέπει να τη χρησιμοποιήσεις και για να δώσεις ένα μήνυμα.
1: Μπράβο.
3: Οπότε πρόσθεσα και κάποιους στίχους στο τέλος, δικούς μου, αλλά και σαν εικόνα, τώρα αν το δεις, δηλαδή χρησιμοποίησα και τη θεατρικότητα της Μάγδας στο στούντιο και της έλεγα ότι εδώ είναι η μέρα του γάμου, πρέπει να είσαι λαμπρή, είναι λευκό.
1: Μπράβο,
3: όταν πέφτει τον μπάσο της φωνής της, μαυρίζει. Που είναι η μέρα που έχει χάσει την κόρη της. Οπότε είναι μία λευκό, μία άσπρο.
1: Μάλιστα.
3: Τώρα που σου είπα αυτό και που θα το ακούσει ο κόσμος, θα δεις, θα φτιάξει όλες τις εικόνες που σου είπα τώρα.
1: Φανταστικό, Δημήτρη μου. Μπράβο.
0: Αυγερινός.
1: Αυγερινός. Πάμε λοιπόν να το απολαύσουμε.

0: Χίντο.
1: Υπέροχο, πραγματικά το προηγούμενο που απολαύσαμε, υπέροχο άκουσμα αναφέρει η Αφροδίτη μας στο δωμάτιο επικοινωνίας. Την καλησπέρα και από τον Ανδρέα τον Κατσαρό, συγχαρητήρια για τη σπουδαία ερμηνεύτρια που την χάνει να τη γνωρίζω.
0: Φιλιά πολύ, πολλά.
1: Πολύ ωραία απόδοση του παραδοσιακού αυτού κομματιού που απολαύσαμε, αυγερινός, πολύ σπουδαίο τραγούδι. Συγχαρητήρια παιδιά, πραγματικά πάρα πολύ αγαπημένο. Λοιπόν, θα περάσουμε για τη συνέχεια, Μάγδα μου. Λοιπόν, αφήνουμε λίγο τα καλλιτεχνικά.
0: Ναι.
1: Έχεις σπουδάσει και marketing.
0: Έχω σπουδάσει marketing, έχω τελειώσει τη σχολή, η οποία μου άρεσε, έχω ασχοληθεί, έχω δουλέψει.
1: Τέλεια. Κάτι διαφορετικό από το, το καλλιτεχνικό κομμάτι.
0: Γενικά έχω δουλέψει πολύ στη ζωή μου για να μπορέσω να κάνω πράγματα που αγαπάω και να μην κάνω εκπτώσεις. Και είμαι πολύ χαρούμενη και περήφανη γι' αυτό, γιατί όταν δεν σου χαρίζονται πράγματα και τα κατακτάς είναι ακόμα πιο ωραίο. Και
1: σωστό.
0: Είναι ωραία, έτσι, είναι ωραία να δουλεύεις.
1: Αγωνίζεσαι για να πετύχεις αυτό.
0: Είναι ωραία, γιατί όταν φτάνει σε ένα σημείο να κάνεις πράγματα που αγαπάς και να λες και δεν έκανα καμία έκπτωση, τίποτα.
1: Σωστό.
0: Είναι πολύ ωραίο. Μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά που επίσης έχει πολλή επικοινωνία, πολλή δημιουργικότητα και ό,τι μαθαίνεις είναι πολύ καλό.
1: Μου έκανε εντύπωση να το διάβασα γιατί είναι λίγο εκ διαμέτρου αντίθετο.
0: Καθόλου. Είναι δημιουργική δουλειά.
1: Είναι δημιουργική. Μάλιστα.
0: Έχει έμπνευση, έχει πράγματα να σκεφτείς, να στροφάρεις, να κάνεις και επίσης θεωρώ ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ και στη μουσική.
1: Μπράβο.
0: Από το πώς θα στήσεις μια παράσταση, από το τίτλο θα βάλεις,
1: σωστό.
0: Να οργανώσεις
1: όλο από το...
0: όλο.
1: Μπράβο, πολύ σωστά. Ναι, λοιπόν, θα αφήσω λίγο τα cover και τα live τα οποία ήθελα να τα ακούσουμε αλλά ο χρόνος θα μας πιέσει. Θα περάσω στο επόμενο, το οποίο δεν στο κρύβω, όταν το άκουσα για πρώτη φορά στο YouTube και σε είδα στο συγκεκριμένο βιντεάκι, με άγγιξε πάρα πολύ. Είναι το φαρμάκι σου.
0: Είναι ένα που... θα το παίξουμε live αυτό.
1: Μπορούμε, θα μπορούσαμε. Το έχω ήδη ετοιμάσει, αν θέλετε, να αποκαλύψω ότι ο Νίκος ο Σαμαράς είναι πάρα πολύ αγαπημένος φίλος, γιατί την χάνει με τη σύζυγό του να είχα κάνει πολλά χρόνια μαθήματα φωνητικής και το γνωρίζω σε προσωπικό επίπεδο τον Νίκο το Σαμαρά που έχει γράψει το συγκεκριμένο και μου έκανε τεράστια εντύπωση όταν σε άκουσα να το ερμηνεύεις με πολύ αισθαντικό τρόπο, πραγματικά κλειστά τα μάτια, με άγγιξε πάρα πολύ το συγκεκριμένο βιντεάκι.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι, εγώ δεν το γνώριζα, μου το έμαθε ένα πολύ καλός μου φίλος και μουσικάρα, ο Μάρης ο Παπούλιας, παίζει βιολί και τραγουδάει. Τότε παίζαμε παρέα και μου λέει άκου αυτό. Του λέω τι είπες τώρα. Μπορώ να προσπαθήσω να το παίξω, αλλά δεν πειράζει, είναι live και έχουμε αφόρμητα.
1: Οπότε
0: επειδή
1: φυσικά
0: θα ήθελα να το παίξω αυτό το τραγούδι.
1: Και το έχεις βάλει, Μάγδα μου, και πολύ ωραία δικά σου στοιχεία, θα το έλεγα επάνω. Οπότε θεωρώ ότι...
0: Κοίταξε, έτσι. Ρίσκο είναι αυτό που θα κάνουμε, γιατί δεν είμαι και σίγουρη ότι ξέρω να το παίζω. Σίγουρα θα είναι απολαύσιμο.

0: Ήθελα πολύ να το πω live τώρα αυτό. Μου ξύπνησε ωραία, έτσι.
1: Καταπληκτικό. Σε ευχαριστώ από καρδιάς. Πραγματικά είναι τόσο πολύ πολύ αγαπημένο και χαίρομαι πάρα πολύ που το απολαύσαμε. Δεν το είχαμε προετοιμάσει και καθόλου.
0: Τίποτα. Αγαπητές, δεν χρειάζεται να είναι όλα προγραμματισμένα. Στο πάνω μας.
1: Ήταν όλα τέλεια. Μπράβο. Χαίρομαι πάρα πάρα πολύ. Δεν σας το κρύβω ότι είμαι οργανικό άτομο. Γι' αυτό με βλέπετε όλα.
0: Αλλά
1: εδώ
0: κάνεις,
1: είναι όλα έτοιμα. Αλλά όταν έχω τόσο πολύ δύο αγαπημένους ανθρώπους, μουσικούς, καλλιτέχνες κοντά μου, Μάγδα μου και Δημήτρη, χαίρομαι πάρα πάρα πολύ, γιατί νιώθω και εγώ ακόμα πιο ασφαλής, να το πω έτσι, και βγαίνει ένα πολύ πολύ όμορφο άρτιο αποτέλεσμα. Λοιπόν, για τη συνέχεια.
0: Α, και αυτό μπορούμε.
1: Ναι, και αυτό και
0: τίποτα,
1: αυτό.
0: Όχι, εμείς εδώ κοιτάμε. Φέραμε τα τάμπλετ και λέμε ένα. Του είπα του Δημήτρη, άστα αυτά που λέμε συνήθως στα live. Μόνο πάμε να πούμε κάτι πιο. Είμαστε τώρα μεταξύ μας. Όσοι άνθρωποι έχουν μπει και μας βλέπουν.
1: Σωστά.
0: Να πούμε λίγο πιο πράγματα που έχουμε καιρό να τα πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Πιο.
1: Οπότε να περάσουμε στο επόμενο.
0: Να περάσουμε. Εμείς πάμε σε live.

0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Συγχαρητήρια, παιδιά. Σας μεταφέρω το κλίμα. Ο Ανδρέας ο Κατσαρός. Άλλη χάρη έχει το ζωντανό. Εδώ φαίνεται και η αξία. Μπράβο σας, συγχαρητήρια. Η Αφροδίτη μας, υπέροχο. Συγχαρητήρια, Μάγδα. Ωραία λόγια. Μπράβο, μπράβο. Βλέπετε εδώ τι χαμούλες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους ανθρώπους που έχουμε εδώ στο live.
0: Έτσι.
1: Δεν έχουμε. Τι δεν κάνουμε live συχνά, οπότε είπαμε να κάνουμε τώρα. Γιατί,
0: τι όμορφα.
1: Γιατί, γιατί όχι.
2: Τι δεν κάνουμε live συχνά.
1: Live, ενώ live εδώ πέφτω το μικρόφωνο παρτό από το κεφάλι μου.
0: Live μεταδόσεις.
1: Live μεταδόσεις. Ναι, αυτό εννοώ. Όχι, live συχνά κάνουμε. Δεν κάνουμε.
0: Σωστά.
2: Ακουστικό έχουμε να κάνουμε χρόνια.
0: Τέλειο.
1: Ναι, εννοώ και live μεταδόσεις.
0: Οπότε χαίρομαι που δόθηκε η ευκαιρία, παιδιά, και έτσι ανταμώσαμε και το κάνουμε εδώ και ζωντανά και τις live μεταδόσεις.
1: Έχουμε πάρει φορά τώρα. Ναι, α το πάμε.
0: Πάμε λίγο στο 28 και κάτι. Πάμε,
1: ναι, να πάμε
0: στο δίσκο.
1: Έχουν περάσει χρόνια από τότε, έχουν έρθει άλλα, έρχονται επόμενα.
0: Αλλά θέλω λίγο να μας πεις και για το συγκεκριμένο.
1: Ο πρώτος μου δίσκος ήταν πολύ αγαπημένος. Γενικά, ό,τι κάνω θέλω να έχει την ταυτότητά μου.
0: Σωστά.
1: Ό,τι και να σημαίνει. Γιατί
0: σωστά.
1: Σήμερα μπορεί να είσαι αυτό, αύριο να είσαι κάτι άλλο.
0: Ακριβώς.
1: Είναι πολύ ωραίο. Τότε λοιπόν ήταν εκείνη η ταυτότητά μου. Είχα γράψει και ένα. Είχα επιμεληθεί το εικαστικό. Είχα γράψει και ένα κείμενο στην αρχή,
0: ναι.
1: Θυμάμαι στο booklet που συνέδεται τα τραγούδια.
0: Σωστά.
1: Με ένα, τέλος πάντων, ένα κείμενο που είχα γράψει. Από αυτό το δίσκο υπάρχουν πολλά αγαπημένα τραγούδια, όπως τα όνειρα του Άρη του Κλεισούρα, όπως το Μυρίζει Βροχή που το έχω γράψει εγώ, το αγαπημένο μου τραγούδι.
0: Σωστά.
1: Τα Κλεμμένα Φιλιά που επίσης έχει μια ιδιαίτερη αξία για μένα. Όλα τα τραγούδια. Το πριν το
0: όλα είναι ιδιαίτερα και ξεχωριστά. Το ένα με τη δικιά του.
1: Θεωρώ ότι δεν έχει ακουστεί όσο θα μπορούσε. Γιατί εντάξει.
0: Ναι.
1: Πολλοί άνθρωποι γράφουν πολλά τραγούδια και βγάζουν δίσκους και δεν ακούγονται. Οπότε όπως το Φαρμάκι που πάμε.
0: Μπράβο.
1: Και χαίρομαι που το ανέφερε. Γιατί εγώ από τότε που το άκουσα το αγάπησα και ήθελα να το. Λέω, έτσι. Θέλω να το λέω. Ναι, υπάρχουν πολλά τραγούδια στο 28 και κάτι που δεν έχουν ακουστεί. Αλλά θεωρώ ότι τώρα που υπάρχει λίγο παραπάνω εξωστρέφεια και μας έχει αγαπήσει ο κόσμος πολύ, μπορούν να ψάξουν τραγούδια που
0: ακριβώς.
1: Δεν είναι πιο παλιά. Θα βρούνε, πιστεύω, πράγματα να αγαπήσουν. Αλλά πάμε τώρα στα επόμενα. Ετοιμάζουμε, κλείνουμε ένα δίσκο, ετοιμάζουμε ένα επόμενο.
0: Σωστά, σωστά. Να απολαύσουμε κάποιο από αυτά.
1: Ναι, αμέ.
0: Έτσι. Έχω το Μυρίζει Βροχή, έχω το Δεν θα γεράσουμε μαζί που είναι και με το Χριστό Θηβαίο και το Δεν είναι σωστό, να το πω έτσι. Ποιο θα ήθελες, Μάγδα μου?
1: Εγώ λέω να πούμε το Μυρίζει Βροχή.
0: Τέλεια. Να το ακούσουμε από κανονική.
1: Θες να το ακούσουμε ή θες να το παίξουμε?
0: Ο κόσμος θέλει να το ακούσουμε ζωντανά.
1: Α, θα το ακούσουμε ζωντανά τότε.
0: Εδώ πέρα
1: γιατί
0: έρχονται,
1: έχουμε και live.
0: Έρχονται βροχή τα μηνύματα. Ότι...
1: τώρα μας έχεις εδώ, άστα τα
0: στάδια. Τέλεια,
1: δεν
0: τέλεια.
1: Χρειάζεται.
0: Το αφήνω σε εσάς, το αφήνω στα χέρια σας.
1: Θα παίξω κιόλας. Να γελάσουμε τώρα.
2: Όχι, ρε.
1: Σε αυτό φωνάζω.
0: Είστε απίστευτοι.
1: Οπότε ελπίζω να βγει.

0: Τέλεια, τέλεια. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Υπέροχη απόδοση. Λοιπόν, εξαιρετικοί καλλιτέχνες που μας μεταφέρετε απόψε ένα υπέροχο κλίμα. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αναφέρουν οι ακροατές μας. Σας μεταφέρω και λίγο το κλίμα έτσι από το chatroom του σταθμού. Λοιπόν. Τα έχετε αναλάβει όλα, παιδιά, σήμερα. Νομίζω ότι έτσι με τη live μορφή πραγματικά και ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί. Από ό,τι βλέπω, ποτάκια από το σπίτι, από τις βεράδες, κρασάκια.
1: Επιμελώς απροετοίμαστε.
0: Έτσι είναι η απροετοίμαστη. Εγώ νομίζω ότι απόλυτα προετοιμασμένη, Δημήτρη μου. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και για τη συνέχεια, Μάγδα μου, η cool, να το πω έτσι τώρα, Μάγδα Βαρούχα, εκτός από την υπέροχη φωνή, οδηγεί και Φόρμουλα 1.
2: Καλά. Εδώ μια παράδειγμα.
0: Μισό.
2: Η Φόρμουλα 1 είναι ένα...
0: Απλά λοιπόν, λιτάκια κομπλεξάριστα θα συμπληρώσω.
2: Σωστά. Λοιπόν, δεν οδηγώ Φόρμουλα 1. Φόρμουλα, απλά είμαι, έχω, μ' αρέσει πάρα πολύ. Ασχολούμαι με το αντικείμενο.
0: Ναι.
2: Αρκετά. Ναι. Έντονα. Είναι χόμπι. Η Φόρμουλα 1 για να οδηγηθεί δεν,
0: σωστά.
2: Δεν μπορεί να την οδηγήσει.
0: Δεν στο κρύβω, τις είδαμε πρόσφατα και στην τηλεόραση, να το πω έτσι. Και ξεπλαγίν. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
2: Ασχολούμαι αρκετά. Παρουσία. Αλλά οδηγώ αγωνιστικό κάρτ.
0: Μάλιστα.
2: Που είναι το πρώτο στάδιο.
0: Μπράβο.
2: Σαν να λέμε, ας πούμε.
1: Το γιουκαλίλι.
2: Μπράβο. Ναι, το γιουκαλίλι. Ξεκινάει το παιδάκι μου τα αγγλικά.
0: Δεν είναι εύκολο. Είναι δύσκολο.
2: Όχι, εύκολο δεν είναι.
0: Είναι δύσκολο.
2: Είναι πολύ. Είναι δύσκολο και μάλιστα κάνω στην Ακαδημία PRT Motorsport με τη Λία την πολυχρονή διδασκάλου. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Γενικά μου αρέσει η αδρεναλίνη, μ' αρέσουν τα δύσκολα σε ό,τι κάνω στη ζωή μου.
0: Το έχουμε καταλάβει νομίζω.
2: Και ναι, άμα πιάσουμε, ναι, εγώ έχω θέματα, ωραία όμως. Δηλαδή μ' αρέσει να τρέχουμε, να κάνω πράγματα, να
0: σωστά.
2: Φτιάχνω εικόνες, να συναστρέφω με ανθρώπους που είναι, ας πούμε, αντίστοιχης.
0: Μπράβο.
2: Κατάσταση.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα. Έτσι. Είναι όμορφο. Είναι όμορφο αυτό.
2: Και ναι, η Φόρμουλα είναι πολύ αγαπημένο κομμάτι
0: σωστά,
2: της ζωής μου.
0: Σωστά. Πάρα πολύ ωραίο. Έτσι, έχουμε διάφορες πτυχές. Έτσι, θέλαμε να γνωρίσουμε απόλυτα έτσι, τη Μάγδα Βαρούχα απόψε. Λοιπόν, και θα περάσουμε σε ένα πολύ πολύ αγαπημένο. Περνάμε στην συνεργασία.
2: Ας πούμε, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σύνηθες. Κάνω ζημιές. Αυτό πέρα. Αυτό ήταν ένα πολύ live.
0: Δεν είναι καμία ζημιά. Όλα μια χαρά.
2: Τέλεια. Το λένε ευγενικά
0: τσούμπαλι.
2: Όχι, όλα τέλεια.
1: Ρωτάει εδώ ο κόσμος που τα έχουμε ξαναλάβει στην Αθήνα.
2: Λοιπόν, τα βλέπεις, γιατί εγώ είμαι.
0: Ναι, συγγνώμη, εγώ δεν το βλέπω αυτό.
2: Και δεν βλέπω, παιδιά.
0: Να απαντήσουμε λοιπόν και στον κόσμο.
2: Λοιπόν, έχουμε live στην Αθήνα, ναι, σύντομα. Τόσο σύντομα την Παρασκευή που μας έρχεται, παίζουμε στα λοιπάσματα με τον Αδαμόπουλο και τον Δημήτρη το που κρύβεται και όλη μας την πάντα στο Στραπετσόνα. Την επόμενη Παρασκευή.
0: Την επόμενη Παρασκευή. Στις 17 του μηνός.
1: Στις 18 θα είμαστε στην Εύβοια.
2: Και στις 18 θα είμαστε στην Εύβοια και στις 14 θα είμαστε στη Λευκάδα. Αυτά για την επόμενη εβδομάδα.
0: Άρα προσκαλούμε λοιπόν όλο τον κόσμο. Τα βάζουμε σε μια σειρούλα λοιπάσματα την επόμενη Παρασκευή.
2: 14 την Τρίτη είμαστε.
0: Ωραία.
2: Λευκάδα.
0: Τέλεια.
2: Την Παρασκευή είμαστε στα λοιπάσματα.
0: Μπράβο,
2: εδώ.
0: Εκεί που είχαμε ανταμώσει και πρώτη φορά. Χαίρομαι πάρα πολύ.
2: Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, θα το ανακοινώσουμε.
0: Θα το ανακοινώσουμε, σωστά.
1: Το ανακοίνωσες μόλις.
2: Τα ανακοίνωσα μόλις, επειδή είναι τα post και τα σχετικά.
0: Μπράβο.
2: Και 18 είμαστε στα πολιτικά ειδήσεις.
0: Πάρα πολύ ωραία. Άρα έχουμε σειρά έτσι με εμφανίσεις τώρα το καλοκαίρι. Έτσι, και φαντάζομαι θα ρωτήσω αργότερα και για τα σχέδια τα μελλοντικά τα οποία έρχονται. Πάμε λιγάκι για τη συνεργασία με την Παυλίνα Βουλγαράκη, αγαπημένη, να το πω έτσι.
2: Η Παυλίνα, με χρόνια πολλά, έχει γενέθλια σήμερα.
0: Αλήθεια, τέλεια, να τη χαιρόμαστε. Είναι πολύ αγαπημένη μας. Την είχαμε και στη Νέα Σμύρνη πριν από 2 μήνες περίπου, Πρωτομαγιά, που είχαμε και τις εκδηλώσεις μας.
2: Και πρόσφατα Μανούλα, έχει κάνει μια πολύ υπέροχη.
0: Υπέροχα, πράγματι.
2: Η Παυλίνα είναι πολύ, πολύ καλό παιδί. Έχουμε περάσει μέσα στα χρόνια, έχουμε μια μέρα διαφορά γενέθλια.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε μεγαλώσει ωραία. Εγώ αύριο.
0: Να σε χαιρόμαστε λοιπόν. Τέλεια.
1: Θα ήρθε στα 25 μου.
2: Στα 25 μου. Θα γίνω, βλέπεις εδώ. Μπλούσα μου εδώ η αλυσίδα. Είμαι έτοιμη. Και κάναμε αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, συναντήκαμε μετά πολύ καιρό με την Παυλίνα. Γιατί είχα μια στον κόσμο τη. Με την καλή έννοια. Και μου λέει, ρε, πρέπει να κάνουμε τραγούδι μαζί.
0: Σωστά.
2: Ναι, έτσι λέω. Και να συντονιστούμε.
0: Μπράβο.
2: Και συντονιστήκαμε. Μου έγραψε αυτή τη μελωδία, τη μουσική πάνω στη φωνή μου.
0: Σωστά.
2: Και γράψαμε μια μέρα παρέα το στίχο. Μου είχε στείλει κάποια πράγματα. Το παιδεύσαμε και βγάλαμε το σχεδόν ερωτευτήκαμε.
0: Το σχεδόν ερωτευτήκαμε.
2: Πολύ, πολύ αγαπημένο. Πολύ, πολύ αγαπημένο. Και θα είναι και μέσα στη δισκογραφική δουλειά που θα κυκλοφορήσει πολύ, πολύ άμεσα ολόκληρο το άλμπουμ. Από τραγούδια που έχουν κυκλοφορήσει.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Συν δύο ακόμη.
0: Τέλεια. Να πάμε να το
2: απολαύσουμε.
0: Τέλεια. Το δυναμώνουμε λοιπόν. Σχεδόν ερωτευτήκαμε. Πάμε.

0: Ναι,
1: ναι.
0: Καλιά, πες να το στείλω στην Λαμπέτη.
1: Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Να πάμε.
0: Τέλεια. Όχι, τώρα παίζει.
1: Α, τώρα. Στείλτε κόσμο στη Λαμπέτη.
0: Όχι, έχουν πάει και φίλοι και. Τι ώρα είναι.
2: Παιδιά, υπέροχο κομμάτι, πολύ όμορφη ιστορία, πραγματικά πολύ ωραία μουσική. Στα σχόλια του κόσμου, εδώ πέρα στο chat room, το σταθμό, έτσι, πραγματικά υπέροχο άκουσμα. Ευχές, Μάγδα μου, από τον κόσμο, Ανδρέας ο Καζαρός, πολύχρονη με υγεία και πολλές επιτυχίες.
0: Να είμαστε καλά.
2: Έτσι, για τα γενέθλιά σου, για αύριο, πολλές ευχές από το κοινό μας.
0: Όλα έρχονται.
2: Τέλεια. Λοιπόν, για τη συνέχεια, αν μπορούσες να το πω έτσι, να γυρίσεις λίγο το χρόνο πίσω, θα ήταν κάτι που θα ήθελες να αλλάξεις?
0: Υπάρχει κάτι που θα ήθελα να αλλάξω. Γενικά δεν θέλω, από ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου, δεν θέλω να αλλάξω τίποτα. Ναι. Και τα λάθη είναι για να γίνονται.
2: Σωστά. Ισχύει.
0: Δεν θα άλλαζα τίποτα. Εκτός από κάτι το οποίο δεν ήταν ποτέ στο χέρι μου, που θα το άλλαζα, θα ήθελα να μείνει
2: σωστό
0: αυτό.
2: Σωστό. Τέλεια. Θα ήθελα λίγο να περάσουμε και στη συνεργασία σου με τον Χρήστο τον Αδαμόπουλο, να μας πεις 2-3 πραγματάκια. Έχω επιλέξει το κομμάτι, αυτό το 7 λεπτό να το πω έτσι.
0: Α, τον Battle, εννοείται.
2: Μπράβο, θα ήθελα να το ακούσουμε.
0: Ολό,
2: και αντέχετε. Ο χρόνος λίγο μας. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει.
0: Μπορούμε να κλείσουμε.
2: 100 κομμάτια έτσι
0: έχει
2: μέσα.
0: Πολλά,
2: στο συγκεκριμένο. Αλλά θα ήθελα να μας πεις για τον Χρήστο έτσι κάποια πραγματάκια και τη συνεργασία σας.
0: Λοιπόν, ο Χρήστος είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Εκτός ότι είναι φοβερός καλλιτέχνης, η φωνή του για μένα αυτή τη στιγμή είναι. Δεν το λέω επειδή είναι φίλος μου και επειδή είναι αγαπημένος μου και συνεργάτης,
2: αλλά
0: έχει το καλύτερο λαρυγγί της δουλειάς για εμένα. Ωστόσο το βγάζω αυτό γιατί πολλοί μάλλον μπορεί να έχουν άλλη άποψη, να έχουν άλλο αγαπημένο. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί, έχει τρομερή ψυχή. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
2: Σωστά,
0: μετά τα άλλα έρχονται και κυκλώνουν υπέροχα.
2: Σωστά.
0: Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία εδώ και 2 χρόνια. Τον τελευταίο χρόνο ο κόσμος μας έχει αγαπήσει πάρα πολύ. Έχουμε κάνει πολλά πράγματα παρέκτως από το τραγούδι το κοινό μας. Και με τον Δημήτρη έχουμε φτιάξει μια παράσταση αυτή που λέμε το Ακουμπλεξάριστα που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο.
2: Και ωραίος τίτλος.
0: Ναι,
2: πολύ
0: το marketing που λέγαμε.
2: Μπράβο,
1: εδώ έχεις τον τόπο. Δεν θα δούμε 4 χρόνια που
0: δεν έχεις.
2: Σωστά.
0: Και πάει πάρα πολύ όμορφα. Μπράβο. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι κερδίζεις ανθρώπους.
2: Ακριβώς, αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Γιατί η πορεία μας αυτή, παρόλο που έχει πολύ κόσμο γύρω γύρω, είναι πάρα πολύ μοναχικός δρόμος. It's okay. Το λέω με μια.
2: Σωστά.
0: Υπάρχει ένα συνέστημα το οποίο θέλω να το ορίσω που
2: Μπράβο.
0: Λέγεται χαρμολύπ. Όχι, είναι υπέροχο αυτό το συνέστημα, μια νοσταλγία. Και νομίζω ο Δημήτρης, επειδή έχουμε συζητήσει πολλά πράγματα, με καταλαβαίνει. Ένας δρόμος που πας, είσαι μόνος σου, αλλά συναντάς πολύ κόσμο.
2: Σωστά.
0: Και όταν γίνονται συνοδοιπόροι επί της ουσίας και μοιράζεσαι πολύ σημαντικές στιγμές, πολύ έντονα συναισθήματα. Δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα
2: σε
0: για
2: καταλαβαίνω
0: το
2: απόλυτα.
0: Βιογραφικό της ψυχής.
2: Σωστό,
0: και της
2: σωστό.
0: Πορείας. Όχι αυτά που γράφουμε.
1: Έτσι είναι. Έτσι. Εγώ αυτό που λέω πάντα είμαι λίγο πιο παλιός από τη μάνα χώρα. Κοντεύω τα 20 χρόνια. Όχι, τα έχω περάσει.
0: Σιγά τα μπαρμπέκια.
1: Τα έχω περάσει.
0: 25, εγώ έχω περάσει.
1: Όχι, εννοώ στο χώρο. Αυτό που λέω τόσα χρόνια είναι ότι στο τέλος, αν κοιτάξεις πίσω και όσο περνάνε τα χρόνια. Έχεις μοιραστεί τη σκηνή με πάρα πολλούς ανθρώπους.
2: Σωστά.
1: Έχεις

0: φιλεξέρεστα λοιπόν.
1: Σωστά.
0: Έχει πάρα πολλά τραγούδια τα οποία.
1: Ναι.
0: Πριν κάποια χρόνια από μένα τουλάχιστον δεν περνάω να τα ακούσει. Κακός βέβαια, γιατί τα γούσταρα πάρα πολύ. Τώρα θα ακούσει τα πάντα.

0: Υπέροχο και αυτό, πραγματικά πάρα πάρα πολύ. Το ένα καλύτερο από το άλλο, παιδιά. Νομίζω ότι σήμερα δεν θα σας αφήσουμε να φύγετε. Θα σας κρατήσουμε εδώ, θα κλείσουμε μαζί το στούντιο απόψε.
1: Ωραία, έτσι. Σερή, θα πάμε
0: στο λιπάσμα. Σωστά, σωστά.
2: Λιπάσματα 17
1: του μήνα. 17 του μήνα, παιδιά, τώρα την Παρασκευή, έτσι.
0: Σωστά,
1: ναι,
0: σωστά.
1: Μετανέβηκε με το Παντελήδη.
0: Λοιπόν. Μάγδα μου, πάρα πολλές συνεργασίες με σπουδαίους καλλιτέχνες στην πορεία σου, με τον Μπάμπη, τον Στόκα, τον Βασίλη, τον Παπα Κωνσταντίνο, τον Χρήστο Θηβαίο, τη Ματούλα Ζαμάνη. Πραγματικά πολύ, πολύ έτσι σημαντικά ονόματα που έχετε συνεργαστεί. Χαίρομαι πάρα, πάρα πολύ. Ένα πολύ μεγάλο βιογραφικό. Πραγματικά η ώρα πλησιάζει 10. Δεν θα προλάβω να
1: τα καλύψω όλα. Θα
0: και ενδεχομένως και ο Δημήτρης μας και ο Χρήστος, αν θέλετε την επόμενη φορά.
1: Έτσι,
0: όλοι μαζί να κανονίσουμε και στην επόμενη. Πρώτο Θεός, 10-15 Σεπτεμβρίου, κάπου εκεί. Θα ξεκινήσουμε. Μας έχει ζητήσει ο κόσμος ένα πολύ πολύ αγαπημένο, το οποίο είναι και προσωπικό μου αγαπημένο. Το έχεις τραγουδίσει στο Σταυρό του Νότου, να το πω έτσι. Είναι ο Άμλετ της Ελληνής, το οποίο, αν θέλετε, μπορούμε να ακούσουμε λίγο ένα εισαγωγικό του θέμα, για να μην πιάσουμε πάρα πάρα πολύ. Τα έχουμε, εγώ έχω οργανώσει ολόκληρη, να το πω έτσι, μελέτη πάνω στο θέμα. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα ακούσουμε λίγο ένα εισαγωγικό θέμα και πάμε να το κάνουμε fade out μετά.

0: δράχτυλα.
1: Έτσι, μια γεύση λοιπόν και από τον Άμλετ της Ελληνής. Ναι, ήταν αφιερωμένο στους ακροατές μας το ζητήσανε με πάρα πολύ αγάπη από το Σταυρό του Νότου, από πιο παλιά.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ αγαπημένο.
0: Ωραία, να θυμάσαι τι έχεις κάνει πάνω.
1: Έτσι.
0: Ούτε καν θυμάμαι πιο live.
1: Έχουμε ανατρέξει, έχουμε ανακαλύψει πάρα πολλά πράγματα. Δεν στο κρύβω,
0: μάλλον. Δεν κρύβεται κανείς από το ίντερνετ.
1: Έτσι. Ισχύει και πραγματικά πολύ ωραία εμφάνιση και τότε. Λοιπόν, και καθώς πλησιάζουμε σιγά-σιγά προς το φινάλε, θα μας πείτε σίγουρα και κάποια τραγούδια. Θέλω να ακούσουμε το κομμάτι με το Χρήστο.
0: Λέω να κλείσουμε με αυτό.
1: Μπράβο.
0: Να κλείσουμε με αυτό.
1: Αν και είχα στο μυαλό μου να κλείσουμε με το Μεσοπέλαγα Αρμενίζω, θα τα δούμε, θα τα κουμπώσουμε λιγάκι.
0: Είναι δέκα, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι. Θα το πάμε έτσι λίγο, κάνα δέκα λεπτάκια ακόμα. Λοιπόν, θέλω να μας πεις λίγο σχέδια για το μέλλον. Έτσι λίγο να μας πεις λίγο τι σκέφτεσαι.
0: Τα σχέδια, εκτός από τα πάρα πολλά.
1: Μπράβο, τα live που αναφέραμε.
0: Ξαναλέω στις 17 την επόμενη Παρασκευή είμαστε εδώ στην Αθήνα στα Λοιπάσματα.
1: Σωστά.
0: Ολοκληρώνουμε μέσα στο μήνα, καλώς ήρθατε των πραγμάτων, μία δουλειά που δουλεύουμε περίπου 2 χρόνια. Ένα άλμπουμ το οποίο το έχουμε πάει παρέα εδώ με τον Δημήτρη, που είναι μέσα τα τραγούδια που είχε αγαπήσει πολύ ο κόσμος.
1: Σωστά.
0: Δεν σε χαρίζω τώρα να έρθει στην Δερμεντέρισα που είναι μια συνεργασία.
2: Σχεδόν ερωτευτήκαμε.
0: Το σχεδόν ερωτευτήκαμε με την Παυλίνα. Πολλά κι άλλα. Το Άνισουν Άνεμος.
2: Ναι, ο Άνισουν Άνεμος. Χαρικλάκι.
0: Το Χαρικλάκι που είναι μια διασκευή. Με το Χρήστο το που έχουμε βάλει τον ντουέτο μας. Το και τώρα τα δυο μας.
1: Μπράβο.
0: Και θα είναι και άλλα 2 τραγούδια που δεν έχουν κυκλοφορήσει. Τα
1: μάλιστα.
0: Θα βγούμε στον Ιούλιο και μετά ήδη έχουμε μαζέψει και οριμάζει το υλικό για τον 3ο δίσκο. Ο οποίος δεν θα αργήσει πολύ.
1: Ωραία.
0: Πιστεύω ότι ο 3ος δηλαδή που θα έχει άλλο ήχο θα παντρευτεί με ό,τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Αλλά θα είναι μια ωραία εξέλιξη και θα δουλεύετε και θα έρθει με το καλό. Με τη νέα σεζόν.
1: Μάλιστα.
0: Τουλάχιστον ένα τραγούδι σίγουρα πρώτα.
1: Ωραία.
0: Και μετά έχουμε πάρα πολλά πράγματα.
1: Θα χαρούμε πάρα πολύ να το παρουσιάσουμε και το καινούριο δίσκο και στο σταθμό μας.
0: Ένα δηλαδή τώρα που θα βγει. Ο δεύτερος και ο τρίτος με τον καλό θα είναι πολύ σύντομα, γιατί καθυστερήσαμε να βγάλουμε δεύτερο ολοκληρωμένο δίσκο.
1: Να ξέρετε, Μάρθα μου, το λέω στον αέρα, η πόρτα του σταθμού και η εκπομπή μου προσωπικά είναι πάντα ανοιχτή. Οποτεδήποτε θελήσετε να παρουσιάσουμε τραγούδια, δίσκο, τα πάντα είμαστε ανοιχτοί. Δημήτρη μου, εννοείται μαζί, δεν το συζητάμε, το ξέρουμε πάρα πολύ αγάπη. Λοιπόν, τι λέτε, να απολαύσουμε, θέλετε κάτι σε ζωντανή μορφή, θέλετε να πάμε στο... να ακούσουμε το Μεσοπέλαγα Αρμενίζω τώρα και να αφήσουμε τελευταίο το κομμάτι με
0: φυσικά,
1: το...
0: Ναι.
1: Να το κάνουμε έτσι. Λοιπόν, επίσης το Μεσοπέλαγα Αρμενίζω, ένα πολύ αγαπημένο που το έχουμε ακούσει και στην εκπομπή μου προσωπικά εδώ πέρα.
0: Νόιζι είναι... live το λες. Live θα το παίξουμε ή τη
1: διασκευή. Να το παίξουμε από τη διασκευή.
0: Α, ωραία, ναι, γιατί θέλω να πω ότι ο Pink Noise, ο Γιώργος, ένας φοβερός τύπος που κάνει είναι παραγωγές house και έχει κάνει και στο εξωτερικό, δηλαδή έχει πολλούς ακροατές από όλο τον κόσμο. Με είχε προσεγγίσει να κάνουμε αυτόν τον πειραματισμό.
1: Σωστά.
0: Που είχε ακούσει από ένα live που είχαμε στο μουσικό κουτί. Και μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Μου έκανε τεράστια εντύπωση, γιατί το έχω πρωτοακούσει από τον Γιάννη Πάριο, φαντάσου.
0: Ναι.
1: Μάγδα μου, το έχω ακούσει από τον Γιάννη το Χαρούλη σε μια νεότερη. Αλλά αυτή η μορφή που το έχετε φέρει εσείς στα δικά σας, να το πέσει δεδομένα, αξίζει τον κόπο. Πολύ δυνατό. Πάμε να το απολαύσουμε και ερχόμαστε.

0: Τέλεια λοιπόν, απολαύσαμε και το Μεσοπέλα Γαρμενίζου. Είμαστε μέσα στο καλοκαίρι, είμαστε παιδιά. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην το απολαύσουμε. Ως προτελευταίο, να το πω έτσι, στο κλείσιμο εδώ της απόψινής μας εκπομπής. Χαιρόμαστε από καρδιάς πραγματικά που σας είχαμε εδώ κοντά μας. Ήταν μια υπέροχη εκπομπή που θέλαμε, Μάγδα μου, να σας απολαύσουμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το κάλεσμα.
0: Να είστε καλά.
1: Είναι χαρά μας να κλείνουμε παρέα μια εκπομπή και να υποδεχόμαστε που το έχουμε υποδεχθεί το καλοκαίρι. Αλλά. Τώρα λίγο, νομίζω είναι έτσι. Η φάση που λίγο πάμε να χαλαρώσουμε, να το απολαύσουμε.
0: Ισχύει, ισχύει. Είμαστε πλέον 10 Ιουλίου, οδεύουμε όπως το λέει σιγά σιγά, είμαστε μέσα στο καλοκαίρι. Το επόμενο...
1: Ευχαριστούμε κιόλας και τους ανθρώπους που ήταν και από το live που τους συνειδίασαν, δεν συνειδίζουν.
0: Σωστά, και από τη δικιά σας live μετάδοση και χαιρόμαστε πάρα πολύ που δόθηκε έτσι η ευκαιρία και η δυνατότητα να κάνουμε και τόσες μεταδόσεις και από το δικό σας κινητό και από εμάς από παντού.
1: 17 τώρα την Παρασκευή που μας έρχεται.
0: Θα είμαστε κοντά σας.
1: Μπράβο,
0: σωστά.
1: Είναι με τον Αδαμόπουλο.
2: Στην Τραπετσόνα.
1: Στην Τραπετσόνα.
0: Στα λιπάσματα.
1: Στα λιπάσματα θα ανέβει. Σα περιμένουμε.
2: Φεστιβάλ
1: στη θάλασσα. Πολύ
2: στη θάλασσα.
1: Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία.
0: Χαιρόμαστε πραγματικά. Χαιρόμαστε πραγματικά πάρα πολύ που σα είχαμε απόψε. Αγαπημένη μου Μάγδα και Δημήτρη, που σας είχαμε απόψε εδώ στο στούντιό μας, στο Νέα Σμύρνη Radio TV και προσωπικά στην εκπομπή μου, στις μουσικές μας περιπέτειες. Θέλω να, αν κι εσείς έχετε τη δυνατότητα να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι ζωντανό και να περάσουμε στο,
1: ναι,
0: στο φινάλε, στο αποχαιρετιστήριο. Λοιπόν.
1: Ξέρεις που θέλω να πούμε. Αυτό. Θέλω να σας το παίζει. Εστικός. Έκλεισε εκεί, δεν ξέρω τι κάνει, κάτι κάνει. Λοιπόν.
2: Το παίξουμε χωρίς εισαγωγή τώρα.
1: Έτσι. Πάμε.

0: Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Μπράβο, παιδιά.
1: Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα, πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά και να μας χαρίζετε τόσο όμορφες μουσικές στιγμές. Μάγδα μου και Δημήτρη μου, αγαπημένοι.
2: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε πάντα καλά. Μάγδα μου, χαρήκαμε πάρα πολύ που σε γνωρίσαμε από κοντά, που κουβεντιάσαμε τόσο όμορφα πράγματα, μάθαμε περισσότερα στοιχεία για σένα και απολαύσαμε φυσικά τις υπέροχες ερμηνείες σου. Εξαιρετική, εξαιρετική. Να είστε πάντα καλά, Δημήτρη μου, και ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ που ήσουν απόψε και εσύ κοντά μας. Και ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να μας χαρίζετε πάντα τέτοιες όμορφες μουσικές στιγμές. Να ξέρετε ότι σας αγαπάμε πάρα πολύ και ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες μέσα από την καρδιά μας. Και θα σας ακολουθούμε πάντα. Πιστά.
2: Να είστε καλά,
1: πιστά,
2: να έχετε καλό καλοκαίρι με υγεία και όλα θα έρθουν.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, θα πάμε να απολαύσουμε το κομμάτι «Βοήθησε με Μάγδα μου», ακομπλεξάριστα, με το, η συνεργασία σου με τον Χρήστο. Έτσι,
2: ναι,
1: τον...
2: σωστά. Ένα battle είναι. Μπράβο. Που έχουμε κάνει. Κυκλοφορούν τρία.
1: Σωστά.
2: Στο διαδίκτυο.
1: Μπράβο.
2: Το πρώτο βγήκε πριν ένα χρόνο.
1: Έτσι.
2: Το επόμενο ακολούθησε για λόγω της παράστασής μας, της μεγάλης μας συναυλία που είχαμε στη Τεχνόπολη πριν ένα μήνα περίπου. Και κάναμε και ένα αφιέρωμα στο Χατζηγιάννη που αγαπάμε πολύ και οι δύο. Μπορείτε
1: σωστά
2: να μπείτε και να τα ακολουθήσετε, και να τα
1: έτσι
2: ακούσετε.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, αγαπημένες φίλες και φίλοι, έφτασε η ώρα όπου πρέπει σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε. Οι μουσικές περιπέτειες κλείνουν απόψε εδώ στο Νέα Σμύρνη Radio TV, τον 7ο κύκλο από τις χρονίες έτσι που μας ακολουθείτε. 7 χρόνια μαζί σας και πρώτα ο Θεός, το Σεπτέμβριο θα είμαστε εδώ να ξεκινήσουμε την 8η χρονιά. Μέσα από την καρδιά μας θα θέλαμε να σας στείλουμε ένα τεράστιο, τεράστιο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, για την αγάπη που μας ακολουθείτε όλα αυτά τα χρόνια και που κάθε Παρασκευή γίνεστε ένα μαζί μας. Μια όμορφη μουσική παρέα εδώ στον αγαπημένο Νέα Σμύρνη Radio TV. Σας ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας καλό καλοκαίρι, ξέγνιαστο, ξεκούραστο, να περάσετε όμορφα και να ακούτε πάρα πάρα πάρα πολύ μουσική. Εμείς θα είμαστε εδώ και θα σας περιμένουμε πρώτα ο Θεός την επόμενη σεζόν. Θα φορτίσουμε λίγο τις μπαταρίες, θα σας αφήσουμε λίγο να σας λείψουμε και λίγο να μας λείψετε ταυτόχρονα και να ξέρετε ότι θα είμαστε εδώ να σας κρατήσουμε συντροφιά για την επόμενη σεζόν. Ένα τεράστιο ευχαριστώ ξανά θα το πω μέσα από την καρδιά μου που όλες οι φίλες και οι φίλοι μας στηρίξατε με την αγάπη και την εμπιστοσύνη σας και επιπλέον να στείλουμε τη γλυκιά μας καληνύχτα στις 4 αναμεταδόσεις μας μέσα από τον manaelada.net, το κανάλι 1extra, το radiofonaki.com και το Radio Evia 104,1 στα FM, όπου ευχαριστούμε τους υπεύθυνους των σταθμών που μας δίνουν τη δυνατότητα να αναμεταδίδουμε τη συγκεκριμένη εκπομπή φυσικά στους φίλους Έλληνες Ομογένειας και στον νομό Ευβίας. Από εμένα τον Νίκο τον Κουγιουμτζιάν, το Νέα Σμύρνη Radio TV, τη Μάγδα Βαρούχα και τον Δημήτρη James Μπαζδάνη και φυσικά τον Πολ Κοτρώνη που ήταν και αυτή τη χρονιά στη ρύθμιση του ήχου, να είστε όλες και όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να χαμογελάτε και να προσπαθείτε να περνάτε την κάθε στιγμή όσο όμορφα και δημιουργικά γίνεται με πολύ πολύ μουσική. Σας αποχαιρετάμε με ένα πολύ πολύ αγαπημένο δυναμώστε και πάμε με ακομπλεξάριστα Μάγδα Βαρούχα για το φινάλε. Καληνύχτα. Γεια σας.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
3: Στο ανανεωμένο

Ζήλες αξεσουάρ μπάνιο. Τώρα γιορτάζουμε την τέταρτη δεκαετία μας και σας έχουμε τιμές γονδρικής πώλησης και στη Λιανική. Είμαστε χάρη σε εσάς στην κορυφή και προκαλούμε και αναζητούμε ανταγωνιστές να μας συγκρίνετε σε σχέση της ποιότητας και τιμής. Μέγα Καραβασβάνης, Κύρος, αξεσουάρ.

0: www.karabasvantis.gr.
1: Το ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ. Γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του. Να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας κάνει να ονειρευόμαστε.

0: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210 53 797.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα, Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
5: Ράδιο Εύβοια 104,1.
6: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
1: 104,1.

είχε πει ότι ψάχνει ένα λιμάνι. Κάπου να ράζει που φουρτούνα να μην πιάνει. Από τότε κάθε μέρα περιμένω στο φάρο. Με μια ελπίδα να μ' αφήσει μέσα μου να την πάρω. Μα να την πάλι καφωμένη στο ποτό.

Το Ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ. Γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του. Να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας κάνει να ονειρευόμαστε.

0: megacaravasvantis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
3: Ραδιοέφια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

Ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ. Γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του. Να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας κάνει να ονειρευόμαστε.

0: Media 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
3: Ραδιο Εύβοια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1. Η ώρα είναι 1. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό.

0: χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
3: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
2: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: ώρα είναι 2. Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
2: Νομίζεις ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά? Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
4: Ραδιοέφια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει, κι αν σε κόψω τώρα πια φοβάμαι

0: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.